Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ζέστη.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

but I could not see. And I don't wonder.

0: 93,6.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ακούτε Κόσμος.

ούτε κόσμος. Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute

0: σημείο μάλιστα να βάζουν τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ακυρώνει το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για χθες και σήμερα στο Μαϊάμι, που ήταν ένα φόρουμ για Ιταλοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε και μια πολλωστή απάντηση από την Τζόρτζα Μελόνι σε ένα άλλο post του Τραμπ και μετά από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό, η Μελόνι αποφάσισε να πέσουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη διαμάχη.
1: Έχει μια σημασία, γιατί αν θυμάμαι, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, διότι αν θυμάμαι καλά, η Μελόνι, ένα από τα πράγματα που προέβαλε πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ήταν ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πολύ, ας το πούμε με την πολύ ευρεία έννοια, ομοειδεάτες, βρε παιδί μου.
0: Ισχύει, Διονύση. Ναι. Πράγματι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε βγει, αν θυμόμαστε, το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Το κλίμα που ήταν γύρω από τη Μελόνι ήταν το ότι η Μελόνι ίσως να είναι η μόνη δυτική ηγέτηγα η οποία να μπορούσε να δουλέψει και σαν κόλλα και σαν βάλσαμο μεταξύ των δυτικών ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, γιατί θα είχε προνομιακή σχέση. Ναι.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή η Μελόνι έχει αυτή την ικανότητα να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους εκάστοτε ηγέτες των εκάστοτε χωρών. Όμως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, είχαμε για πολλωστή φορά, μάλιστα, ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες την επιβεβαίωση πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ. Και πάνω σε αυτό το σημείο, μάλιστα, διάβαζα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, στην Κορία Ντε Λα Σέρα, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ταγιάννη λέει πως ναι, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και σχέσεις μεταξύ των προέδρων. Αυτές που έχουν σημασία είναι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Το οποίο μέσος πριν σαφώς τι σημαίνει? Πως δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος παντός καιρού.
2: Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ταγιάννη.
0: Ναι.
2: Είναι έμπειρος και καλά κάνει. Και νομίζω ότι επιδεικνύει και σοβαρότητα και η στάση της Μελόνι, δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάζει τον τόνο τώρα, θα μπορούσε να είναι ένα αένα ομπίφ.
1: Ναι, δηλαδή, να κρατήσει.
2: Δηλαδή να λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δείχνει σοβαρότητα και πολύ χαίρομαι που συντάχθηκε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε αυτό εδώ ποτέ. Για καμία περίπτωση.
0: Το θέμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία, πιστεύω, είναι το γεγονός πως υπόθηκε ένα ηχηρό αρκετά. Ένα ηχηρό αρκετά σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε κατά καιρούς να έρχεται. Βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος να ρίχνει βολές δεξιά-αριστερά ανάλογα με... Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς.
1: Αυτό δεν κριτήριο. Μπορεί να καταλάβει κανείς. Ναι. Ποιο είναι το κριτήριό του.
0: Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που ο πρόεδρος, που κάποτε το λέγαμε πλανητάρχη, αν θέλουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύει μια επίθεση επειδή εκείνη την ημέρα αποφασίζει να πει το κατ' ετής, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως δεν αποκλείεται να έχουμε, για παράδειγμα, οικονομικές επιπτώσεις, να έχουμε νέους δασμούς κατά ιταλικών προϊόντων και κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το αποκλεί κανένας, το λένε όλοι με χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη υπάρχει έκκληση της Μελόνι προς τους υπουργούς της, από ό,τι φαίνεται, να πέσουν οι τόνοι. Και θα σας πω και θα σας κλείσω με κάτι χαρακτηριστικό από αυτού. Οι Ιταλοί συνήθως στις 4 Ιουλίου, την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πάντα ένα σημαντικό κλιμάκιο της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο παριστάνει στους εορτασμούς στην Αμερικανική πρεσβεία της Ρώμης. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη μετά από την πρώτη επίθεση του Τραμπ πως δεν θα παρίστανε κανένας σε αυτούς τους εορτασμούς. Όμως ο Αντώνιο Ταγιάννη, σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα προηγουμένως, είπε πως όχι μόνο θα παραστώ εγώ, αλλά θα παραστώ με ψηλά το κεφάλι. Το οποίο δείχνει και το ανάστημα και το, αν θέλετε, και το θεσμικό ύφος που θέλουν να κρατήσουν οι Ιταλοί και το γεγονός ότι πέφτουν μεν οι τόνοι, αφετέρου δε πρέπει να προσέχουμε ότι είμαστε μια χώρα και δεν είμαστε υπότακτοι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
2: Καλά τους. Λοιπόν, και πού να πας να είσαι τώρα στο Μιλάνο.
1: Ναι.
2: Πού να πας? Κατά πού να κινήσεις?
1: Στο Κρίστιαν.
2: Όχι, όχι, θέλω να πω Κρίστιαν, επειδή μου να πει, επειδή μου βαρέθηκα να είμαι κλεισμένος μες στο διαμέρισμα με το air conditioning.
1: Να έρθεις στο Μέτσοβο.
2: Όχι, να πάει να ρίξει μια βουτιά.
1: Ναι, να ας πάει. Ας πάει. Καλημέρα στον κύριο Άρη, που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, ειδικά στους Πανάθες. Καλημέρα στον Billy the Grande από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Ναι, το φίλο μας, ο οποίος πέρασε ένα υπέροχο διήμερο στο Πορτοχέλι και στην Ήδρα και στις Πέτσες. Ωραία, περάσανε, γυρίσανε τώρα στη βάση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Μόλις τον προσπέρασε ένα ανουνάκι. Συνέχισε να προσπερνά χωρίς φλας. Ζουν ανάμεσά
2: τους. Ζούνε. Όχι, εμεί ζούμε ανάμεσά τους.
1: 24 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση, καλή εβδομάδα. Οπ, ακόμη ένα ανουνάκι λέει, μόνοι μας στην αριστερή λωρίδα. Αυτούς θέλουν να. Αυτούς στην αριστερή λωρίδα.
2: Μόνιμα.
1: Με 30 στην αριστερή λωρίδα.
2: Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν πινακίδες. Όχι, έχω δει πινακίδες στους δρόμους που γράφει. Η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Ποιος τα έχει βάλει αυτά? Ποιος τα σκέφτηκε?
1: Λέει μάλλον έχουν μάζοξει ανουνάκι προς Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως λόγω ηλιοστασίου πηγαίνουν.
2: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μπάλα.
1: Ναι.
3: Ώρα Μουντιάλ.
2: Γιατί
1: βαριά να σε ενισχύω.
2: Γιατί το Σαββατοκυριακό δεν έχει άγχος. Έχω να ξυπνήσω, έχω να κάνω, έχω να δείξω και βλέπω.
1: Παιδί μου, εγώ είδα αγώνα στη μία η ώρα τώρα. Μία με τρεις. Έβλεπα αγώνα.
2: Εγώ
1: διαστροφή είναι αυτό.
2: Έχω πάθει τέτοιο
1: ναι.
2: Εθισμό που άκουγα ένα σπορ το πρωί που ερχόμουν.
1: Αλήθεια.
2: Άκουγα, ναι. Ήταν ο τέτοιος, ο Λουκάκης.
1: Έλα, ρε.
2: Έκανε μετάδοση, ναι.
1: Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπου τώρα. Τάσο, καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα. Ξενύχτη στο ξενύχτη, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά.
1: Και θα πάει μακριά η βαλίτσα ακόμα, έχει πολύ ακόμα καιρό.
4: Άλλα μήνα μόνο.
1: Ναι, να τα. Ναι, μόνο, εντάξει. Μετά μπαίνει ο Αύγουστος, θα έχουμε διακοπές, εντάξει, εκεί.
4: Ναι. Να δω ποιος θα μείνει τον Αύγουστο στο
2: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό.
4: Συνεχίζεται η δράση, έχουμε αγωνιστική δράση, αν τι άλλο. Έγινε και ένας χαμούλης χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Είχαμε πολλά παιχνίδια, να μην λέμε. Είχαμε ένα παιχνίδι, αλλά είχαμε ορισμένα παιχνίδια τα οποία είχαν ιδιαίτερο σασπένς. Δηλαδή, το Βέλγιο-Ιράν που έληξε 0-0.
2: Ναι.
4: Ήταν πολύ καλό παιχνίδι, έτσι, με κορυφαίους στους τερματοφύλακες, στους δύο τερματοφύλακες. Ας έδειξε 0-0. Και το Ιράν πήρε πάλι αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα χειροκροτήθηκε και έντονα και μετά κάποια στιγμή αποδοκιμάστηκε κιόλας. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνονταν μέσα στο...
1: Πάντως το να λύγει ένας αγώνας σε αυτό το Μουντιάλ 0-0 είναι είδηση, έτσι. Διότι παίζουν πολλά γκολ, ρε παιδί μου.
4: Ναι, υπάρχει και το Εκουαδόρ Κουρασάο, ας πούμε, προχθές 0-0, αλλά γενικά πέφτουνε γκολ.
1: Πέφτουνε πολλά.
4: Δηλαδή, το Ολλανδία, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν τα είπαμε, το Ολλανδία, ας πούμε, Σουηδία
1: 5-1. Ναι.
4: Είναι ένα σκορ το οποίο την Ισία Ιαπωνία προχθές 0-4. Εντάξει, την Ισία παρουσίαζε ένα πρόβλημα έτσι έτονο αγωνιστικό με άλλαξη προπονητή. Αλλά...
1: Έβλεπα ένα παίκτη που διαμαρτύρονταν και λένε οι άλλες ομάδες είναι 2-3-4 χρόνια έχουν ένα κεντρικό κορμό. Εμείς αλλάξαμε προπονητή πριν
2: και
1: από ένα μήνα.
2: Ας πούμε. Τώρα.
1: Όχι, το έλεγε με δάκρυα ο άνθρωπος ότι δεν μας έχουν αφήσει να κάνουμε εθνική ομάδα, ρε παιδί μου.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό και μάλιστα η συγκεκριμένη εθνική ομάδα, πιάσαμε την Ισία, δεν έχει σημασία, αλλά η συγκεκριμένη εθνική ομάδα τα τελευταία 18 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητές.
2: Δηλαδή,
4: εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει θέμα εκεί.
2: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4: Ναι, και πήραν παίκτες, είπε ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ, λέει, δεν έχουμε παίξει ποτέ μεταξύ μας. Εντάξει, τα αποτελέσματα, να τα αποτελέσματα. Την Ισία έχει αποκλειστεί, η Αιτία έχει αποκλειστεί, η Τουρκία αποκλείστηκε με ίσως από ταλέντο ίσως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών για τους Τούρκους και παρόλα αυτά όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάποια πράγματα αλλά είναι
1: και είχαν επενδύσει πολλά ακόμα και πολιτικά, δηλαδή είχαμε δει βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει η ίδια η κυβέρνηση που είχε μέσα πυράβλους, είχε μέσα πλοία, είχε μέσα τις Παναγιάς στα μάτια.
4: Όλα αυτά εντάξει. Παντότε εκμεταλλεύονται πολιτικοί τις καταστάσεις τις αθλητικές και ειδικά τις ποδοσφαιρικές. Είναι μια παλιά ιστορία δεκαετιών θα έλεγα για το, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα η εκμετάλλευση είναι τεράστια αλλά Εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα κορυφαία πρωταθλήματα και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά απέτυχε. Και το εντυπωσιακό, έκανε 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι και γνώρισε τη Δίτα χωρίς να σκοράρει.
1: Ναι.
4: Το στόχος είναι απίθανο. Δηλαδή είχε διπλό δοκάρι την τελευταία που έκανε. Γιατί πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Έχω δει να πηγαίνει από το κάθετο, από το ένα κάθετο στο άλλο. Αλλά από το οριζόντιο στο κάθετο.
2: Έλα, δεν
4: έχω ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα για ακριβολογούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι και λιγάκι. Τα έχει πει όσοι, να μην τα λέω εγώ τώρα στον αέρα αυτά τα πράγματα. Αλλά για την μπάλα, η μπάλα είναι προστιχή.
2: Ναι, είναι.
4: Άτιμη
2: μπάλα, άτιμη. Ναι.
4: Το έζησε η Τουρκία έντονα αυτό, δηλαδή είναι καλή ομάδα. Τέλος πάντων, να πάω λιγάκι στο ρεζούμε. Βέλγιο, Ιράν χθες 0-0. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Δεν είπα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία, συγγνώμη. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0.
2: Ναι.
4: Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι πήγαν με 4-0.
2: Ναι.
4: Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι

0: Λαφάιμπαλ,
1: αυτό. Αυτό, το είχα γύρω αυτό. Μη μου λες εμένα για ονόματα.
2: Ο Eurofighter, ναι, πάμε.
0: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το 4-0 είναι, κολακεύει και λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Ισπανία έριξε και λίγο ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε ένα γκολ στο τελευταία λεπτά, αλλά ευτυχώς για τον Γιώργο Δόνη ήταν offside, οπότε δεν έγραψε και πεντάρα. 4-0 λοιπόν χθες. Βέλγιο-Ιράν, σας είπα και προηγουμένως, 0-0 με τους Ιρανούς και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού να κάνει μια τρομερή συγκλονιστική ομιλία στο τέλος του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου, φορώντας τη φανέλα αντιπάλου που είχε πάρει, φανέλα του Γκίου δηλαδή, και ήταν στη μέση και μίλησε και στο τέλος δάκρυσαν κάποιοι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι τον αγκάλιασαν, πώς να το πω, συγκλονισμένοι από την ομιλία του Ταρέμι, του οδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας, είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας, έχει σημειώσει 60 γκολ με τη φανέλα του Ιράν. Το
2: συγκίνησε πολύ,
0: ήταν πολύ ψυχοτική η ομιλία του. Εντάξει, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είπε, έτσι, είναι λογικό, ζουν μια διαφορετική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους οδοσφαιριστές. Αμέσως μετά, πολύ ο λόγος χωρίς να κάνουν ντους, έφυγαν κατευθείαν για Μεξικό. Οπότε ζουν μια κατάσταση η οποία δεν είναι. Και είναι τιμητικό το ότι παίρνουν βαθμό από μια υπερταλαντούχα ομάδα και μια ομάδα από τα outsider και αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι μια ομάδα πάντα από το Βέλγιο.
1: Υπολογίσιμη, πάντα υπολογίσιμη.
0: Ναι, υπολογίσιμη ομάδα, σωστό. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι.
1: 2-2.
0: Το ξημέρωμα 2-2, ένα παιχνίδι που, κοίταξε, σημείωσε το πράσινο ακροτήρι το πρώτο του γκολ, έτσι, σημείωσε το πρώτο του γκολ και είχε και το πήρε αποτέλεσμα πάλι, δεν είναι...
1: Πήρε βαθμουλάκο, ναι.
0: Ναι, δηλαδή χράτσα χρούτσα.
1: Έτσι. Σήμερα τι έχουμε?
0: Και περίμενε, είναι και το, να μην ξεχάσω, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Α, ναι,
0: Αίγυπτο, έτσι, δεν είναι κάτι σπάνιο. Η Αίγυπτος μάλιστα φιγουράρει και στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και το Ιράν στη δεύτερη θέση. Νέα Ζηλανδία με ένα βαθμό έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Να πάω λοιπόν και στα σημερινά για να τα πούμε όλα. Στις 8 η ώρα έχουμε στο Ντάλλας Αργεντινή Αυστρία. Στις 2 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Ιράκ στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα, έτσι που έκανα το μάτς. Από την ΕΡΤ 1, στην ΕΡΤ 2 είναι αυτά, από την ΕΡΤ 1 στις 3 η ώρα Νορβηγία-Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη, και στις 6 η ώρα, έτσι για να μην χαλαρώσετε καθόλου. Ουσιαστικά όταν λέω 6 η ώρα εννοώ ξημέρωμα πριν
2: το πρωί,
0: έτσι, να μην τα μπερδεύουμε. Έχουμε Ιορδανία-Αλγερία. 6 ώρα. 6 με 8 μαζί με εσάς θα παίζει η Ιορδανία Αλγερία αύριο, Σαν Φρανσίσκο.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εντάξει, επειδή στο Ιορδανία Αλγερία δεν του ξέρει και του περισσότερου παίκτε και τα λοιπά, μπορείτε να το έχετε στο μιούτ και να ακούτε εμά.
1: Ναι, μπράβο. Να βλέπετε. Ναι. Εμείς, πώς το λένε, κάτι που δεν μου ήρθε τώρα στο μυαλό, με την Τουρκία που λέγαμε. Ένας από τους παίκτες που έπαιξε με τη Γερμανία και σκόραρε κιόλας και ήταν MVP του αγώνα και τρέχα γύρευε στον αγώνα της Γερμανίας που ήταν το Σάββατο, ήταν κουρδικής καταγωγής. Του είπαν στην συνέντευξη, εσείς είστε Τούρκος, πώς πες? Λέει, είμαι Κούρδος, δεν είμαι Τούρκος. Τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να παίζει και στην ομάδα, την εθνική ομάδα της Τουρκίας, και είπε βεβαίως και θα μπορούσα να παίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει η καταγωγή μου είναι αυτή, προτίμησα να ζω στη Γερμανία και αυτό και εκείνο και το άλλο. Στην Τουρκία έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί θέλουν να τον φάνε επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο έθιξε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία. Και άλλοι μισοί λένε εντάξει παιδιά, δεν είπε και τίποτα άνθρωπος. Είπε απλά ότι είναι κουρδικές καταγωγές, μεγάλωσε στη Γερμανία και παίζει σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Αλλά έχουν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουν και πίκρα που αποκλειστήκανε.
2: Αυτό. Τώρα θα τρώγονται.
1: Τους πειράζει το κάθε τι, ας πούμε. Ο κουρδικής καταγωγής παίκτης που παίζει στη Γερμανία, ας πούμε.
2: Ο Ούνταβ.
1: Δύο γκολάκια έβαλε αυτό.
2: Ο Ούνταβ.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Να το πούμε τώρα.
1: Ναι, μπράβο, Ούνταβ.
2: Γι' αυτό
1: λέω. Ναι, ο Ούνταβ.
2: Λοιπόν, κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω ότι γυρνάτε από τα εξοχικά η πρωινή. Κατευθείαν για δουλειά. Γιατί βλέπω πολύ φορτωμένη την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφίσος, εντάξει, είναι όπως κάθε μέρα, όμως έχουν γίνει και δύο ατυχήματα.

0: ρεύμα καθόδου στο λίγο μετά τους Αγίους Αναργύρους, εκεί σε αυτό το ύψος, και είναι πολύ δύσκολο. Το ρεύμα καθόδου φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή. Τώρα που είπα παραλιακή, δεν έχει πρόβλημα σήμερα η παραλιακή. Όσοι ήταν να γυρίσουν, γυρνάνε από Αττική Οδό, δεν γυρίζουν παραλιακά από τα εξοχικά τους. Γενικότερα η κίνηση στο κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολη τώρα το πρωί. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Η πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη όμως, και στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου από το νέο ψυχικό και κάτω, και στο ρεύμα ανόδου από πριν το νέο ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδωρη. Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με καταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Άνοιξε μου την καρδιά σου για να πω έρωτα μου μες στα μάτια

έρωτά μου. Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ, έρωτά μου. Στο κορμί σου πάλι απόψε

χώρο της νιώτης μας, σε τόπους αιωρούμενους. Τζογάρουνε τη θλίψη μας και παίζουν τους χαρούμενους. Επιδεικνύουν άγνοια και επιβάλλουν έπαρση. Η πλήξη είναι καθεστώς και η σιωπή σε έξαρση. Το πάθος τους αμύωτο και δεν σηκώνει αντίλογο. Τα δόγματα ενώθηκαν και έχουν κάνει σύλλογο. Οι ευτελείς ανέδειξαν σε τέχνη την ευτέλεια. Η άλωση επέρχεται σχεδόν σαν ομοτέλεια.

ψυχές και αλκοόλ ανάβουνε τα αίματα. Οι λέξεις είναι απρόθυμες να πούνε τόσα ψέματα. Οι εργολάβοι χτίζουνε ξεχνώντας τα θεμέλια. Τα ρετυρέοι υψώνονται πατώντας την αφέλεια. Στο σπίτι μεγαλώνουνε παιδιά για φροντιστήρια, για γήπεδα που φλέγονται και για θυσιαστήρια. Αφιονισμένοι οπαδοί που βρίζουν από το πέταλο, ψυχές που οξυδώσανε, κρανία από μέταλλο.

0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
1: το πρόβλημά μου,
0: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες,

0: είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται. Και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγων να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: ΕΡΤ Ζακίνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Θέλουμε και ένα χρόνο προσαρμογής εδώ με τα καινούργια τα συστήματα, τους υπολογιστές, να δούμε τι θα γίνουμε. Δεν θα τους περάσει βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει η Ζήνα. Την άλλη πώς τη λέγανε που ήταν μαζί στη σειρά? Η Ζήνα, η Ζένια, ο Ζένας, ο Ζένος, η Ευσεβία, η Σέβη, η Σεβούλα, ο Ευσέβιος, ο Ευσεβής.

Είναι Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Σκαραβαίου του αυτοκινήτου, έτσι, του Volkswagen, του Beetle. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ενός πολύ αγαπημένου και πολύ αγαπητού και ιδιαίτερου αυτοκινήτου. Έτσι, για να μαθαίνετε και κανένα δύο πραγματάκια. Επιλέχθηκε η ημερομηνία αυτή, η 22 Ιουνίου, γιατί τότε ο Χίτλερ, στις 22 Ιουνίου του 1934, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Μπόρσε για να κατασκευαστεί ο Σκαραβαίος, ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το αυτοκίνητο του λαού για τότε, και συνέχισε μέχρι σήμερα.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στην ευθύνη. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε εδώ στα Επτάνησα, στην νοτιοδυτική Ελλάδα, και αν θέλετε στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο κόσμο, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. The greatest moments ever last. Why does life move so fast? I'll never understand. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι, ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Θα αναφερθούμε μετά στα πρόστιμα και στις κυρώσεις. Έχουν ολοκληρωθεί συνομιλίες, πάμε στο εξωτερικό και θα συνεχιστούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Σε τεχνικό επίπεδο θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Για να δούμε, γιατί όλο έτσι λένε,

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέχρι χθες το βράδυ σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ξεκινάμε με τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Πήγαμε, είδαμε, εντυπωσιακή η πρεμιέρα του φεστιβάλ. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μύδια στην κατάμεστη Επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Αρχίσαμε. Πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν, πιο στρατηγός από τον Απολέοντα. Έξω γιατί είναι ακόμα, δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων. Πολιτικό παρασκήνιο, εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10. Και ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Και αυτός μάλλον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας.

απογευματινή. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Ακολουθεί το μπλόκο 10, ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή, Σεύρων και Έξων αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια μετά την αποκάλυψη της απογευματινής. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Ένα ακόμα θέμα από τον υπέρτιτλο της εφημερίδας Απογευματινή, υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο, Μητσοτάκης και Δένδια συγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις.

Η εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές το φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδεο το Ισραήλ. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, η νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Γυναικοκτονία σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Εδώ γιατί είναι γυναικοκτονία, παιδιά. Δηλαδή όποια γυναίκα δολοφονείται τώρα θα είναι γυναικοκτονία. Δεν το καταλαβαίνω αυτή την υποβάθμιση. Δεν... Λοιπόν, τέλος πάντων, μένουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Προέτρεπαν ανήλικους να αυτοτραυματιστούν η δράση των δύο 17χρονων και η σαδιστική ομάδα 764.

το μανιφέστο. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late. Τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα Συγκοινωνούν Δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη για τον Τσίπρα. Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Κομισιόν τιμητική εκδήλωση για τις συλλογικές συμβάσεις της Κεραμαίος. Και ένα ακόμα θέμα από το μανιφέστο. Φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη.

κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, οι επιθέσεις στον Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προτάσεις της Ελλάς του Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Και ένα θέμα ακόμα από την Εστία, Μητροπολίτης Κερκύρας, να παραιτηθούμε των αυξήσεων στη μισθοδοσία.

Political. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Θεσσαλονίκη, γαλάζιος πυρετός εν όψη ΔΕΘ και κάλπης. Νέα αναπτυξιακή προοπτική, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει πίστα με δύο σημαντικά αθλητικά έργα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Μάχη Ελλάς-Πασόκ, Τσίπρας και Ανδρουλάκης διεκδικούν την ψυχή της κέντροαριστεράς.

Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά τη μετατροπή της σε προτεκτοράτο της Γερμανίας. Τα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση EuroSatory 2026. Ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία. Μητροπολίτης Κερκύρας αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Μαρτυριάρης, ο Δρυμιώτης αποκάλυψε έντρομο στον εμφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο.

ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Α, δε πιο λεπτομερής και άμεσος ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα BankUp. Συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, θρίλερ στη Λουκέρνη σε σενάριο Donald Trump. Διακοπή συνομιλιών, αλλά αισιοδοξία για τη συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του βασιλιά Ζέλικο Μπράντοβιτς με στόχο την εκτόξευση του Παναθηναϊκού. Μίδας, ηγεμονικό συμβόλαιο για το Σέρβο Κόουτς στα 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας οι αποδοχές του. Ξεσηκωμός για Ζότς. Αγκαλιά η φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και το τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Ξέρω από πίεση, δεύτερο θέμα της εφημερίδας Sport Day, όλα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τον Γιάννη Αλαφούζο. Πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός δένει για 3 χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ελάτε να το πάρετε. Ο κορυφαίος μένει Πειραιά. Οι κλέφτες των εξοφύλων, οι συνήθεις πρωταθλητές του κάθε Ιουλίου και οι ιδιοκτήτες της αλήθειας. Καταιγίδα, εβδομάδα σοβαρών εξελίξεων στον θρύλο με φόντο την έναρξη της προετοιμασίας. Νέα κίνηση για Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς, ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Τα 3 SOS για την Ολλανδία, για ποιες κινήσεις καίγεται ο Μέντι. Έρχεται ο Κάρμπο, τελειώνει άμεσα η επιστροφή με ελεύθερη μεταγραφή και προοπτική τριετίας. Φως. Χαμός στα αριστερά, οι Γερμανοί επιμένουν για Γιαννούλη και οι Ιταλοί για Άρον Μάρτιν. Επίδειξη δύναμης, η Ισπανία 4-0 τη Σαουδική Αραβία με σόου ο Γιαθαρμπάλ και επιστροφή για Μάλ με γκολ. Τριάρι από το NBA, ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να φέρει ένα σπουδαίο όνομα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τη συγκεκριμένη θέση. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Λάμψη Ταρέμι έκανε τα πάντα στο 0-0 του Ιράν με το Βέλγιο. Βαλκανικό 39 ελληνικών μεταλλίων, η 28η έκδοση της διοργάνωσης στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να σαρώνει στις κατακτήσεις με 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 γάλκινα. Ράντορ Σπορ. Καυτή εβδομάδα, στην τελική ευθεία η επόμενη μεταγραφική κίνηση σε καλό δρόμο του Γιόβιτς. Live Sport. Ο βασιλιάς Ζότς γύρισε στο σπίτι του και οι οπαδοί του επτάστερου ζουν στιγμές μοναδικής ευτυχίας. Ο Μπράντοβιτς, πόρο πόρο πομπέρο, ναι. Τσάπραχ και Πένια, απόλυτη επιβεβαίωση της live. Ο ΠΑΟ πήρε τον εξαιρετικό μπακ του Λεβαδιακού και τον σπουδαίο Ισπανό γκολκίπερ. Κληρώνει για Σμαϊλόβιτς για τον Ολυμπιακό. Μέτρο Σπορ. Νέα βόμβα, Ματ Μόργαν, ο Άρης πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού κόμπο γκάρτ που αποτελεί την πρώτη επιλογή του Σπανούλη για τις θέσεις 1 και 2. Πιάνει δουλειά, ήρθε χθες ο Λύση, υπέγραψε για 2 χρόνια και σήμερα θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε η επάνωδός του μετά από 14 χρόνια και ένα ωραίο θέμα, έτσι ένα ακόμα από τη Μετροσπορ, άγαλμα του Μέση ύψους 26 μέτρων, λατρεία στην Αργεντινή για τον εθνικό ηρωά της.

0: Ερτ Ζακίνθο.
1: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Δανάη Μπάρκα. Μεγάλωσα με δύο μπαμπάδες εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το μήνυμα για τη γιορτή του πατέρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή του πατέρα, η Δανάη Μπάρκα, αυτή εξελίσσεται σε πολύ πιο... Ενώ είχε ξεκινήσει με κάτι... Πάει τέρμα για δούλεμα. Δεν το γνωστικό γλιτώνει. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία αλλά και στιγμές από τον πρόσφατο γάμο της στην Πύλο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό αφηγηματικό πλαίσιο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε ένα εκτενές μήνυμά της.

0: Υπάρχει μια οικογένεια. Πατέρα, λέει η Δανάη Μπάρκα, τα λέει αυτά, παιδιά, δεν είναι τώρα. Δεν σε κάνει ο τίτλος ή η δύναμη ή τα στερεότυπα. Πατέρα σε κάνει η αγάπη, η φροντίδα, το νιάξιμο, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός προς τη μαμά και τον εαυτό σου, η αναγέννηση μετά από πτώσεις, η τρυφερότητα, τα αστεία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη για την οικογένειά της, λέγοντας: «Μεγάλωσα με δύο μπαμπάδες, εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Το κοινό τους ήταν το πόσο με αγάπησαν, με στήριξαν με το δικό τους τρόπο, με το δικό μου θα σε στήριζαν. Και μου έμαθαν να γελάω, να συγκινούμαι, να μαθαίνω από τα λάθη μου και να κάνω χιούμορ ακόμα και στα δύσκολα».
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα, που το πάει πάρα πολύ δυνατά, είπαμε.

0: και επειδή πρέπει οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, να επιβληθεί και η Χριστίνα η Μπόμπα, δεν γίνεται. Αλλά πως, κάτι πρέπει για να την επιβάλλεις, κάτι πρέπει. Λοιπόν, βρέθηκε ένας τρόπος τώρα, αλλιώς μετά από τη γυμναστική και το δε. Η Χριστίνα Μπόμπα πραγματοποίησε μια άκρο στυλική και κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας να επενδύσει στη διαχρονική γοητεία ενός μικρού μαύρου φορέματος.
1: Άχω και δεν εννοιάζει.
0: Το συγκεκριμένο μίνι φόρεμα ξεχωρίζει για τη στενή του γραμμή που αγκαλιάζει ομοιόμορφα τη σιλουέτα της και τονίζει τη μέση, ενώ αποκτά μια πολύ ενδιαφέρουσα σχεδιακή τροπή, σχεδιαστική με συγχωρείτε γιατί είναι και εμπνευσμένο το κείμενο, χάρη στα ανάγλυφα κυματιστά τελειώματα τόσο στο ντεκολτέ όσο και στο στρίφωμα. Όλη αυτή η αηδία για να παίξουν μια φωτογραφία της Μπόμπα με μίνι φόρεμα μαύρο. Δηλαδή, όχι, μπράβο στο συντάκτη. Α, συνεχίζει. Οι πολύ λεπτές, σχεδόν αόρατες τυράντες αφήνουν ακάλυπτους τους ώμους και τον λαιμό της, δίνοντας έναν αέρα ανεπιτίδευτου αισθησιασμού στο τελικό αποτέλεσμα.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Το φόρεμα συνδυάστηκε από τη Χριστίνα Μπόμπα, όλο αυτό που περιέγραψα, είναι σαν να το βλέπεις, δεν είναι. Μιλάμε για περιγράφη τώρα. Λοιπόν, συνδυάστηκε από τη Χριστίνα Μπόμπα με ψιλοτάκουνα πέδιλα που επιμικρύνουν οπτικά τα πόδια και διατηρούν το, το σύνολο ανάλαφρο.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ρε τι λέτε ρε. Για να απογειώσει όμως και τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Για να απογειώσει όμως, συγγνώμη. Και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, προτίμησε μακριά γεωμετρικά σκουλαρίκια σε χρυσούς τόνους, τα οποία χαρίζουν την απαραίτητη λάμψη και κλέβουν τις εντυπώσεις με την κίνησή τους. Και κλείνει ο συγγραφέας, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ, αυτό είναι ποίημα. Ο ποιητής λοιπόν κλείνει. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί τον ιδανικό οδηγό για τις αναβαθμίσεις. Για να αναβαθμίσεις, συγγνώμη, δεν μπορώ, έχω συγκινηθεί, δεν μπορώ να διαβάσω. Ένα κλασικό μαύρο φόρεμα, εστιάζοντας στις καθαρές γραμμές και στις ιδιαίτερες λεπτομέρειες των υφασμάτων.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Αυτό όλο για να παίξει Μπόμπα. Γιατί δεν έχει λυσάξει να βγει, δεν τις κάθεται, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούν να τα κάνουν όλα ρε παιδιά όλοι.

0: Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ert News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερο. Στοιχεία ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης σε κατάσταση επιφυλακής. Βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσον αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
7: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
9: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εδώ, Ερτ Ζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ ο Σταύρος Λιβέρης. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Το τρέχουμε λίγο. Πάμε να συνδεθούμε με την πολύ καλή συνάδελφο, την Ευτυχία Πενταράκη από τα Χανιά, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση που έχει πραγματικά συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Τη δολοφονία Λεβεντάκη, της γυναίκας την οποία τη σκότωσε τελικά από ό,τι φαίνεται ο ενοικιαστής της. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Ζάκη, στο καλημέρα, Αντρέα.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί, περιμένετε, έχετε συνέντευξη?
1: Είμαστε στο αστυνομικό Μέγαρο. Περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του ταξιάρχου, του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, ταξιάρχου Κανέλου Νικολάου, για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γιατί εκεί είναι τώρα που θέλουμε να εστιάσουμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Δεν έχει πιστεί κανείς ότι ήταν για τις φθορές στο σπίτι ο λόγος που τσακώθηκαν, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η μαρτυρία του δράστη και το θύμα που δεν ζει, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να πει τι έχει συμβεί.
0: Αυτός από την αρχή το αρνείται, έτσι έλεγε, όχι και δεν είμαι εγώ.
1: Αυτός έχει πει τόσα πολλά ψέματα που πλέον, τι να σου πω, από ψέμα σε ψέμα το πάει. Ακόμα και τώρα ξέρουμε, μέχρι και αυτές το βράδυ δηλαδή, ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν τα όπλα του εγκλήματος. Γιατί δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν ισχύει
1: μαχαίρι.
0: Αυτό που λέει ότι τη μαχαίρωσε και μετά με ένα κούτσουρο.
1: Ναι,
0: και...
1: αλλά πούντατα, αυτό να τα βρούνε.
0: Πού είναι, ναι.
1: Το λέμε, να τα βρουν. Το κινητό της κοπέλας, πού είναι. Είναι φρικτός και τρόπος, δηλαδή ήταν δεμένη, θυμωμένη, σακούλε, θαμένη. Πήγε την έταψή της στο χωράφι του. Που όλοι αναρωτηθήκαμε, μα όταν είσαι ύποπτο, όταν εμπλέκεσαι σε μια εξαφάνιση, πας, βέβαια αυτός ενδεχομένως να το σκέφτηκε με την έννοια ότι είναι ένας χώρος φρασμένος, δεν έχει κανείς πρόσβαση. Είναι ένας χώρος που είχε φυτέψει ελιές, οπότε δεν θα καλλιεργούταν, δεν θα το έσκαβε κανείς. Είναι στο κάτω-κάτω μέρος του χωρατιού.
0: Δεν θα το σκεφτόταν και κανένας, γιατί το αυτονόητο μπορεί και να μην το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι, αυτό τώρα πάλι είναι ένα θέμα, έτσι. ναι, και πήγαινε κάθε μέρα εκεί, είχε οπτική επαφή, καταλαβαίνεις, δεν ήταν ότι το πήγε, το άφησε και πήγαινε εκεί, καθότανε, έβλεπε δηλαδή το σημείο.
0: Ισχύει ότι τόσο... την έγραψε ζωντανή. Έχεις εσύ τέτοια
1: πρόσβαση? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί εγώ αναρωτήθηκα γιατί να τη δέσει. Δηλαδή, αν την είχε σκοτώσει, για ποιο λόγο να τη δέσει?
0: Βρέθηκε δεμένη και φημωμένη.
1: Ναι, είχε δύο ταϊρά στους αστραγάλους, ένα ταϊρά στα χέρια, στους καρπούς και λευκή μονοπική ταινία κλεισμένο το στόμα της. Το κλεισμένο το στόμα, πες να μην φωνάξει. Γιατί να δέσεις έναν άνθρωπο αν τον έχει σκοτώσει? Τώρα δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτός, λέει ότι... τη χτύπησε και μετά αυτή φώναξε και μετά της έκλεισε το στόμα και την είχε τη μαχαίρωσε.
0: Και είχε και μια ταινία πάνω του για παρενδεχόμενο και τη χρησιμοποίησε. Βρήκε και κάτι δηλαδή, ναι, οκ. Okay.
1: Είναι σοκαριστικό, δεν θέλω να φανταστώ.
0: Η ουσία έχουμε το λόγο για τον οποίο...
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το
0: δεν το ξέρει κανείς, έτσι.
1: Εστιάζουν στη μεταξύ του σχέση οι αρχές. Δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι... Δηλαδή για φθορές στο σπίτι τσακώθηκαν γι' αυτό. Και πού ισχυρίζεται εκείνος. Εστιάζουν στη μεταξύ του σχέση. Αν υπήρχε κάποια σχέση στο παρελθόν, ερωτική, σεξουαλική, αν υπήρξε κάποια πρόθεση από τη μεριά του, γιατί εκείνος λέει ότι ήταν από τη μεριά της, αλλά ποιος τον πιστεύει τώρα. Και το θύμα δεν ζήλε και πάλι για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Οπότε είναι και κάτι που μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει η Σταυρούλα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι με ένα φρικτό τρόπο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Ό,τι και αν είναι, δεν υπάρχει αφορμή να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε, ναι.
1: Οπότε αυτός ο άνθρωπος που για 22 μέρες έπαιζε θέατρο, θα πρέπει τώρα να θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις πράξεις του, φυσικά, να απολογηθεί για αυτές. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί σήμερα η δικαστική έκθεση προκειμένου να μπει στη δικογραφία και να ασκηθεί να βγει το ένταλμα σύλληψης, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ίσως και σήμερα, δεν ξέρουμε αναλόγως πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αλλιώς αύριο, έτσι και αλλιώς αυτός αύριο είναι να πάει ανακριτή για να απολογηθεί για τα ναρκωτικά. για το κακούργημα, αλλά ναι, για το άλλο, για την άλλη υπόθεση, αλλά είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το και το θέατρο που έπαιξε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το έγκλημα από μόνο το που είναι σοκαριστικό. Και πόσο εύκολα μπορεί να αφαιρέσει κάποιος μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή αυτό το πράγμα πότε δεν σταματά να μας εκπλήσει, Ανδρέα.
0: Και το μετά, αλλά είναι όλη η ιστορία.
1: Το μετά. Έπαιζε θέατρο, έφτιαξε με το μυαλό του τα σενάρια, κουγουλοφόροι, όπλα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι, όχι νομίζω, με το που το είπε έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του ακόμη περισσότερο. Γιατί όταν έλαβα πως το μυαλό του φτάνει να πλάσει τέτοια σενάρια και να παραπλανήσει τις αρχές, που αν είναι δυνατόν είναι έμπειροι και ξέρουν οι άνθρωποι, καταλαβαίνουν. Υπήρχε κάμερες, βρήκαν το υλικό, βρήκαν το αίμα, δηλαδή και να μην είχε ομολογήσει και να μην υπήρχε πτώμα. Είχαν δέσει έτσι, δεν ανέτησε την υπόθεση αστυνομική, που μου λέγανε πολύ έμπειροι αξιωματικοί ότι και χωρίς πτώμα μπορεί να οδηγήσει μια υπόθεση και να δικαστεί κτλ. Όταν είναι πολύ καλά δεμένη. Και εδώ είναι πολύ καλά δεμένη, αλλά ομολόγησε βέβαια γιατί πια δεν υπήρχε.
0: Να πούμε όμως έτσι ότι πλέον, αν όχι στο 20ήμερο, στο μήνα πάνω, έχουμε ξιχνιάσει σε τέτοια θέματα. Δηλαδή ναι, έχει πλέον η αστυνομία, έχει ξεφύγει σε αυτό το επίπεδο, να το πω έτσι,
1: εντάξει,
0: με την καλή έννοια.
1: Τρομερή δουλειά.
0: Είναι
1: τρομερή
0: απίστευτο
1: δουλειά
0: αυτό που γίνεται.
1: Τρομερή δουλειά. Δηλαδή, μεθοδικά, βήμα-βήμα, με ελάχιστα πράγματα που εμείς δηλαδή γνωρίζουμε το 1/10 από ναι, αυτά ναι, που κάνουν. Κάνουν λοιπόν ό,τι χρειάζεται για να έχουν ό,τι αποτελέσματα πρέπει και μπράβο να το πούμε αυτό για άλλη μια φορά. Ναι, τρομερή δουλειά που έκαναν. Ήτανε και θέμα χρόνου βέβαια να σπάσει αυτός ο σκληρός άνθρωπος που λέγε συνέχεια ψέματα. Μόλις έμεινε κανένα δύο μέρες εδώ σε γραφείο, δεν τον πήγαν στα καθυστήρια, δεν ξεκουράστηκε, εξαντλημένος, πίεση, ξανά ερώτηση, ξανά. Πόσο. Και όταν του δείξανε βέβαια και τα στοιχεία που είχαν, έτσι.
0: Καλά, βέβαια.
1: Και ήρθε και η γυναίκα του εδώ και τη φέρανε από τη Γάβδο και τον συνάντησε. Και είπε και αυτή ότι είχε να πει, γιατί οι άνθρωποι σκέψαν αυτή τη γυναίκα τώρα με τις κόρες που τους έχει μεγαλώσει αυτός, που πέσανε όχι από τα σύννεφα. Δηλαδή, εγώ μίλησα δύο φορές με την κόρη του.
0: Έπεσαν από τα σύννεφα, δηλαδή είναι, ναι, είναι
1: ναι,
0: άλλος άνθρωπος
1: λέει,
0: εδώ.
1: Τι να πούμε εμείς για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή τις είχε μεγαλώσει σαν παιδιά του. Τις,
0: οπότε δεν είχε δώσει δείγματα, ξέρω. Βιαιότητας.
1: Έχει, το μισό χρόνο ήταν μόνος του. Όχι, το μισό χρόνο όμως έμενε μόνος του.
0: Ναι.
1: Είχε, ήταν και χρήστης. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: έκανε,
0: ναι,
1: είχε μισό χρόνο στη διάθεσή του να κάνει. Γιατί την πρώτη μέρα που τον ρώτησαν οι αστυνομικοί για το υλικό, για να αποψάχναν τη σαβούλα που λέει είναι πέρασα από εδώ και βγαίνει η κάμερα, το έχω σφίσει. Γιατί το έχει σφίσει για να μην γυρίζει ο δίσκος. Την άλλη μέρα πήρε μόνος του τον αδερφό μου, ήταν λίγο αδερφός εχθές της 45χρονης και της είπε, του λέει, ξέρεις, μωρέ, εγώ φέρνω εδώ κάτι γυναίκες και αυτά και δεν ήθελα να και το σβήσα. Και να ρωτήσει ο αδερφός, λέμε, γιατί είχε πάλι στην αστυνομία και τώρα μου λέει άλλο. Δηλαδή, μόνος του από την πρώτη στιγμή καρφωνόταν και έλεγε ναι, τα όσα.
0: Ανάλογα και τι πήλη, κατάλαβες, είναι πολλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα, οπότε έχουμε τώρα, έχει προφυλακιστεί, έτσι.
1: Είναι προφυλακισμένος για το κακούργημα των ναρκωτικών.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένουμε βέβαια τώρα να πάει να σκεφτεί και για την αυτοποκτονία τώρα και να βέβαια εντάξει θα βγει τώρα από τη φυλακή ο άνθρωπος αυτός για πάρα πολύ καιρό. Και αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας γιατί είναι επικίνδυνοι και ψεύτες και δολοφόνοι και όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν έναν άνθρωπο πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία.
0: Με αυτό να κλείσουμε ευτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι τελευταία ημέρα της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι χρεώσεις των ιδιωτικών συνεργείων για καθαρισμούς τελευταίας στιγμής και για να τα μαζέψουν ξέρετε όλοι ότι έχουν φτάσει στο Θεό. Ζητάνε, ανάλογα βέβαια τις παροχές, από 500 έως 1600 ευρώ. Από 500 έως 1600 ευρώ για να πάνε να καθαρίσουν. Στην Αθήνα τώρα λέμε, έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Για δύο στρέμματα ένας εργολάβος ζήτησε 500 ευρώ για να καθαρίσει δύο στρέμματα και άλλα 200 ευρώ για το άδειασμα, τα οποία λέει από αυτά τα 50 ευρώ θα είναι λαδάκι. Μάλιστα, λέει ο ίδιος εργολάβος, αυτό είναι από, στην ΕΡΤ αποκάλυψη βέβαια το ρεπορτάζ συγκεκριμένο, ο ίδιος εργολάβος προσφέρει ως επιπλέον παροχή να κόψει τιμολόγιο για χθες, ώστε ο καθαρισμός, για σήμερα, με συγχωρείτε, 22, και να το κάνει και αύριο, θα πάει να κόψει αυτός για σήμερα, για να φαίνεται, λέει, εμπρόθεσμος ο καθαρισμός, και ακόμα και αν είναι στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ζητάνε χονδρικά 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο για τον καθαρισμό οικουπέδων και δίνουν και έκπτωση 400 ευρώ αν αφήσουν τις σακούλες στο πεζοδρόμιο για να τις μαζέψει ο Δήμος. Ωραίος και πούσε. Εγώ θα σου κόψω και τιμολόγιο Δευτέρας 22 πριν λήξει, ρε, γιατί είμαι μαγκάς, και να το κανονίσουμε έτσι. Κύριε, σιγά σου πάρω τώρα 1500 ευρώ. Λες και θα του βγάλει άδεια οικοδομής. 1500 ευρώ τα δύο στρέμματα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Αν δεν καταλάβουμε, λοιπόν, ότι το να καθαριστεί το κάθε οικόπεδο δεν είναι για να αποφύγουμε το πρόστιμο, γιατί ο Έλληνας ό,τι κάνει, ό,τι και να κάνει, μα ό,τι και να κάνει, το κάνει για να αποφύγει το πρόστιμο. Γι' αυτό και γκρινιάζει. Αλλά πόσο δεν μειώθηκαν, ελαχιστοποιήθηκαν, γιατί πλέον βγαίνουν και σέντρα, δεν είναι ότι παλιά έβγαινες και κάνανε, ξέρω εγώ, Παρασκευή αλκοτέστ και Σάββατο και είχε στους 1000 ελέγχους 800 πάνω από το όριο. Και δεν είναι υπερβολή, τόση ήταν. Αλλά από όταν άρχισε να πέφτει καμπάνα η βαριά, κάνουν 1000 ή 2000 ελέγχους και έχει 3 πάνω από το όριο. 4 βαριά. Το λέω ότι από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Έλληνας μόνο έτσι καταλαβαίνει, μόνο έτσι πρέπει να πορεύεται το κράτος, η κάθε κυβέρνηση. Δεν έχεις καθαρίσει, αγόρι μου, το οικόπεδό σου? Μάλιστα. Πόσα σου ζητάει ο κύριος για να το καθαρίσει? 1600. Πολύ ωραία. Πάρε και 2000 από μένα για να μάθεις να το καθαρίσεις νωρίς. Μόνο έτσι. Και καλά στην Αθήνα, που δεν έχουν δει τσάπα ή αξίνα στη ζωή τους. Λέμε τώρα. Τι χορτοκοπτικό. Εδώ είναι δυνατόν να περνάς και να βλέπεις ακαθάριστα τώρα σε λιοστάσια, σε αυτό, σε... Είσαι σπίτια δίπλα, παιδιά, καήκαμε, να τα ξεχνάμε τα περσινά, που κάηκαν σπίτια στον Αγαλά. Γιατί κάηκαν? Γιατί ήταν δεν ξέρω εγώ τι, η φοβερή φωτιά με τον, είχε ανεμοστρόβιλο, είχε, είπαμε το μικροκλίμα, τα λέγαμε μέρες τότε στη φωτιά. Κάηκε γιατί είχε ακαθάριστα.

καθαριστούν δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τις 670.000. Ούτε καν τα μισά δηλαδή. Αλλά ο τύπος που θα τα αφήσει τώρα ακαθάριστο θα πιάσει φωτιά, θα καεί το σπίτι του, θα καεί το σπίτι του διπλανού του και θα αρχίσει να κλαίει και θα λέει «Α, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το κράτος, και εγώ με γιατί δεν ήρθε, το έβλεπα εγώ». Δείτε όλα τα ρεπορτάζ κάθε χρόνο στις φωτιές, δείτε τα. Έβλεπα, λέει, το ασθενοφόρο, το πυροσβεστικό και πέρναγε. Πρώτα απ' όλα, εκτός του ότι έχει εντολή για να πάει όπου πάει, δεν θα ρωτήσει εσένα. Ασκέγεσαι. Σκληρό όπως το λέω, αλλά έτσι είναι. Προφανώς για να κριθεί ότι μπορεί να καεί ένα σπίτι, γίνεται για να μπορέσουν να σωθούν άλλα 10, άλλα 100, άλλα 1000 ή άλλα 5. Όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, όταν αν χτυπάω ξύλο, πιάσει φωτιά και αρχίσει και καίγεται ο τόπος, και όπου είναι καθαρά δεν περνάει η φωτιά, όπου είναι καθαρισμένο η φωτιά δεν περνάει, δεν βρίσκει να κάψει, και να περάσει περνάει επιφανειακά, καίει το από πάνω και μετά σβήνει, δεν έχει τι να κάψει η ρημάδα. Αλλά τι γίνεται, περνάει από το Αλέξανδρου που είναι καθαρισμένο, έχει κάτσει, το έχει κάνει γυαλί, περνάει, καψαλίζει από πάνω ό,τι μικρό έχει μείνει και πάει δίπλα στου Παπαδημητρίου που έχει 3 μέτρα χόρτα και φουντώνει και καίει και το Αλέξανδρο και του Παπαδημητρίου. Μετά εκεί ο Αλέξανδρος τι πρέπει να κάνει στον Παπαδημητρίου? Λοιπόν, και το χειρότερο απ' όλα, αφού κάνουν τα σπίτια, θα βγει ο Παπαδημητρίου και θα πει το κράτος, που είναι το κράτος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί πάντα φταίει το κράτος. Δεν φταίει το ξέρω μας στο κεφάλι ποτέ. Λοιπόν, πρόστιμο. Και πρόστιμο. Γιατί το άλλο δεν λέγεται. Λοιπόν, πρόστιμο. Σκληρό πρόστιμο. Να βγουν αύριο εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί δεν είναι καθαρισμένα. Δυστυχώς. Δεν είναι καθαρισμένα. Και θα βγαίνουν και θα κλαίνε και θα τους φταίει οποιοσδήποτε άλλος εκτός από το ξερό του στο κεφάλι ή την ανικανότητά τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το αδερφέ τώρα, εντάξει μωρέ, εδώ. Έτσι λέγανε και στον Αγαλά και καήκανε. Θα το χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό το παράδειγμα. Γιατί είναι δίπλα μας. Λοιπόν. Και τρέχει ο πυροσβέστης, μετά τρέχουν οι εθελοντές, τρέχει ο ένας, τρέχει ο άλλος, για να βγει ο άλλος όταν θα καεί, θα του καούν οι ελιές, θα του καεί, ξέρω, και θα του φταίει το κράτος. Γιατί είναι και ειδικοί όλοι, γιατί δεν ήρθε, λέει, το Καναντέρ. Και τώρα, λέει, πήγαινε και έκανε εκεί ρήψεις και πήγαινε, είναι όλοι ειδικοί, όλοι. Ο άλλος μας έλεγε να φέρουμε το τζάμπο από τη Ρωσία, που ήρθε και επιχείρησε τις προηγούμενες φωτιές στην Ηλία και ίσα που δρόσιζε τα καναντέρ που πέταγαν από κάτω. Γιατί βγήκε ο κάθε ξερομπορόλας πιλότος που θέλει να κάνει αντιπολίτευση, πολιτικός, και έλεγε γιατί αυτό, αγόρι μου χρυσό. Αλλά αυτό δεν είναι ότι δεν ξέρει, αυτό το κάνει επίτηδες. Αυτό είναι για τη στέπα. Είναι για την Αμερική ή για τον Καναδά, που είναι τα δάση εκατοντάδες χιλιόμετρα στρέμματα. Και πάει από πάνω γιατί δεν μπορεί να κατέβει χαμηλά, γιατί δεν μπορεί να πετάξει στο μικρό κλίμα που δημιουργείται από τη φωτιά, και πάει και ρίχνει από ψηλά και πετάει 5 λεπτά και ρίχνει και όπου πάει. Εδώ στην Ελλάδα που είναι βουνά, λαγκάδια, είναι, ήρθε στην Ηλία και γέλαγε ο πλανήτης, γέλαγε. Γιατί δεν μπορούσε ο πιλότος να κατέβει να ρίξει και έριχνε από το Θεό και δεν έφτανε κάτω γιατί στέγνουν. Και έχεις ανθρώπους οι οποίοι ακόμα επιμένουν. Τέλος πάντων, μην τα αφήσετε καθαρισμένα. Αλλά τι φταίει ο διπλανός?

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Είδαμε όλοι πριν λίγες ημέρες αυτό το βίντεο, το οποίο πραγματικά είναι εξοργιστικό, με την τύπισσα που οδηγεί το αυτοκίνητό της, τέλος πάντων, μια 60χρονη. Σταματάει, βλέπει το σκυλάκι μπροστά. Δεν ξέρω πώς, θα μας τα πει τώρα όλα ο Πάνος ο Φωτεινόπουλος που έχει το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων το πάτησε και έχει σχηματιστεί εις βάρος της 60χρονης δικογραφία για θανάτωση ζώου, κακουργηματικού βαθμού, έτσι. Να καλημερίσουμε το Φώτη, γεια σου, το Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ηλία, καλημέρα στην γειτονική Ζάκυνθο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Τι ιστορία είναι αυτή, ρε Σιπάνο?
1: Είναι μια ιστορία πραγματικά που πήρε μεγάλες διαστάσεις για τη διέρευση και το βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Είναι σοκαριστική η εικόνα που βλέπουμε από το βίντεο. Οι νεότερες εξελίξεις που έχουμε είναι ότι οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού ταυτοποίησαν την 60χρονη οδηγό, μια γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή, γύρω στα 60, η οποία προσήχθη, κλήθηκε να καταθέσει την προφορική της κατάθεση, παραδέχθηκε το έκανε. Για λόγους δεοντολογίας οφείλω να μεταφέρουμε τι έχει ισχυριστεί. Αυτό που έχουμε πληροφορηθεί στην προφορική κατάθεση είναι ότι δεν το είδε, το είδε αρχικά, αλλά υπέθεσε το σκυλάκι, είχε φύγει από τον δρόμο της και γι' αυτό προχώρησε, και στη συνέχεια φέρεται να είπε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε από το σημείο και το εγκατέλειψε. Αυτά έχει ισχυριστεί στην προφορική κατάθεση. Έχει πάρει προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη εντός 48 ώρου, γραφές εξηγήσεις με δυνατότητα και νέας παράτασης, δηλαδή μπορεί να πάρει και περισσότερες ημέρες. Θα προσέλθει με τον δικηγόρο της πιθανότητα αύριο ή μεθαύριο για να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Η δικογραφία μετά θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Μαλιάδας για να αποφασίσει τις πιθανές ποινικές διώξεις που θα ασχηθούν. Η δικογραφία πάντως των αστυνομικών του τμήματος ποινιού είναι κακουργηματική, είναι για θανάτωση ζώου. Αστυνομικές πηγές μας λένε μάλιστα ότι η δική τους εκτίμηση είναι ότι δυσκολεύονται να αποδεχθούν λίγο το θέμα της αμέλειας, διότι μας είπαν ότι υπήρχε ανοιχτό παράθυρο, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ακούστηκε το σκυλί.
0: Δεν έκανε καθόλου δεξιά, ρε παιδί μου, δεν κούνησε τα μάξι.
1: Παρ' όλα αυτά θα το κρίνει και η δικαιοσύνη, γιατί και η ίδια υποστηρίζει ότι σταμάτησε, το είδε, αλλά όταν προχώρησε κατάλαβε ότι αυτό πιθανόν να έχει φύγει. Αυτό υποστηρίζει. Να δούμε και τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει τις επόμενες ημέρες. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Πάρα πολλές φιλοσοφικές οργανώσεις πήραν τηλέφωνο εδώ στην Ηλία, στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά, διότι αυτό έγινε βράδυ, 9.30 ώρα Πέμπτη. Οι πινακίδες από κάμερα δεν ήταν εύκολα διακριτές. Παρ' όλα αυτά οι αστυνομικοί βρήκαν υλικό και από άλλες κάμερες. Επαλήθευσαν τη διαδρομή και μέσα από συνδυασμένες πληροφορίες και καταθέσεις κατάφεραν να προσδιορίσουν την ταυτότητά της. Να πω πάντως ότι αυτό που μας είπε και η φιλοζωική εδώ, να μην έχουμε φαινόμενα κανιβαλισμού και ανθρωποφαγίας. Έχει βρεθεί η υπαίτια οδηγός, θα ακολουθεί ό,τι προβλέπεται από τη δικαιοσύνη και ό,τι προβλέπει από εδώ και πέρα ο νόμος, ό,τι κάνει ο εισαγγελέας, δηλαδή να μην φτάσουμε και σε ακραίες καταστάσεις ανθρωποφαγίας και κανιβαλισμού για αυτή την περίπτωση. Ήδη πάντως πολύ σοκαριστικό το βίντεο, δυσάρεστο περιστατικό,
0: ναι,
1: και με αφορμή αυτό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα με τα αδέσποτα.
0: Αυτό είναι αδέσποτο. Έτσι.
1: Αυτό ήταν ένα, ας το πούμε, ημιαδέσποτο, ένα σκυλάκι της γειτονιάς. Το είχαν περίπου 15 χρόνια εκεί στη γειτονιά στη Γαστούνη. Το φρόντιζαν οι κάτοικοι της περιοχής, γέρικο σκυλάκι, δεν έβλεπε καλά, δεν άκουγε καλά. Το είχαν βγάλει με το όνομα Σίση, μικρό σκυλάκι, που το φρόντιζε η γειτονιά.
0: Αλλά και υπάρχει θέμα από ό,τι λες με τα αδέσποτα στην περιοχή.
1: 400-500 το χρόνο μόνο στους δήμους Ποινιού και Ανδραβίδα Σχοινής. Δηλαδή στον κάμπο είναι περίπου 400-500, δηλαδή πάνω από ένα τη μέρα που καλούνται να αντιμετωπίζουν. Και τώρα το πρωί που κάναμε και ένα ζωντανό στις συνδέσεις, εκεί στη γειτονιά είδαμε τρία σκυλιά τα οποία ήταν σε μια κατάσταση, τα φροντίζουμε, τα προσέχουμε, τι να κάνουμε. Το ευχάριστο είναι ότι πήραν ένα αδέσποτο σκυλί η φιλοζωική οργάνωση, το ονόμασαν Ερτούλα από την ΕΡΤ. Είμαστε ανάδοχοι.
0: Είμαστε
1: να το στηρώσουν και αναζητούν και κάποιον να το αναλάβει.
0: Αυτά πάνω να σε ρωτήσω, γιατί και εδώ έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα. Ομαδοποιούνται σε αγέλες και κάνουν καταστροφές, δηλαδή σκοτώνουν οικόσιτα ή απλά περιφέρονται?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε ημιαστικές περιοχές, το βλέπουμε αυτό. Μέσα στην πόλη του Πύργου στο παρελθόν είχαμε μια τέτοια περίπτωση αγέλης. Τώρα έχει περιοριστεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι και από την νομοθεσία που έχει εφαρμοστεί από το 21, Έχουν γίνει προσπάθειες από την πολιτεία αρκετές και εδώ οι Δήμοι κάνουν δουλειά, τρέχουν.
0: Έχουν κοινοκομεία εκεί κοντά, υπάρχουν. Ναι, τι λέω, αφού φέραν από
1: εδώ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα καταφύγια, γιατί δεν είναι εύκολη χωροθέτηση.
0: Αχα.
1: Υπάρχουν πάντα τοπικές αντιδράσεις επιμέρους. Μην το φτιάξει εδώ, φτιάξει το παραπέρα.
0: Ναι.
1: Μην το φτιάξει εδώ, βάλτε το παρακεί. Γίνονται δουλειά με στηρώσεις, με αποπαρασιτώσεις, γίνονται προσπάθειες με υιοθεσία από τους Δήμους. Έχουν πάρει αρκετά σκυλιά, αλλά.
0: Έχουν πάρει και καλή επιδότηση, έτσι.
1: Ακριβώς, έχουν πάρει χρήματα. Είναι και ζήτημα κοινωνίας, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς και δικαίοι.
0: Μα από εμάς ξεκινάει τους ίδιους που παίρνουμε το σκυλί και νομίζουμε ότι είναι λούτρινο και μετά δεν μπορούμε να αντέχουμε και το μαλάμε έξω. Από εκεί ξεκινάει.
1: Να μεταφέρω άποψη ανθρώπου που ζει στην Αγγλία που μας λέει ότι ξέρεις εμείς την έννοια του αδεσπότου δεν την έχουμε εδώ, μου λένε. Ότι δεν επιτρέπουμε ως κοινωνία να υπάρχει αδέσποτο. Δεν το δέχεται η ίδια κοινωνία.
0: Να σου πω κάτι να πει στον Εγγλέζο, γιατί μετά το περιστατικό εδώ με το παιδάκι δυστυχώς τότε που έχασε τη ζωή του, που το κατακριούργησε το σκυλί. Όλη η Αγγλία και όλες οι υπόλοιπες χώρες, και είναι κάτι το οποίο το λέγαμε τότε γιατί προέκυψε και από το ρεπορτάζ, αγοράζουν από την Ελλάδα σκυλάκια. Είμαστε η χώρα η οποία έχει τόσα πολλά αδέσποτα, τα οποία έχουν φτιάξει διάφοροι έξυπνοι και πονηροί κανάλια και τα διοχετεύουν, τα πουλάνε στις χώρες αυτές. Ναι, προφανώς δεν έχει η Αγγλία αδέσποτα γιατί δεν μπορεί να αγοράσει.
1: Σωστά.
0: Είναι έτσι. Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

Λοιπόν, εδώ στη Ζάγκυνθο καθημερινά έχουμε έτσι μικροσυλλήψεις για μικροποσότητες. Όχι μικροσυλλήψεις, δεν γίνεται, συλλήψεις είναι μικρές, μεγάλες. Συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών, για κανένα σουγιά, για κανένα, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, ναι, εντάξει, υποδήγηση χωρίς κράνος, όλο και κάτι τέτοιο. Στην Κεφαλονιά είχαμε μια επεισοδιακή, όχι μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων, ήταν στο ίδιο περιστατικό. Πρωινές ώρες της Κυριακής, λοιπόν, 6 άτομα σε, ήταν θαμώνες ενός κλαμπ, στο ενός καταστήματος στο Αργοστόλι, αρνήθηκαν έλεγχο από αστυνομικούς. Μάλιστα συνεπλάκησαν, έπεσε και ξύλο εκεί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι απήθεια, απειλή, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Λοιπόν, είναι εκεί διάφορα στελέχη από την Αθήνα, όπως και εδώ, και του τμήματος δίωξης εκβιαστών και της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, και έκανα λοιπόν έναν έλεγχο σε κατάστημα, σε κέντρο διασκέδασης στο Αργοστόλι. 5 άτομα λοιπόν αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των αστυνομικών και να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, και ένας από αυτούς απείλησε και επιτέθηκε με τη χρήση σωματικής βίας στους αστυνομικούς. Μάλιστα τραυμάτισε και ελαφρά ένα μέλος της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας. Πέραν των 5 λοιπόν, συνελήφθη ο εκπρόσωπος του καταστήματος, αυτοφοράκιας που λέμε, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων σε ανηλίκους. Και έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, βέβαια, τα τσακαλάκια.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Πέρασε και ο Κασελάκης, εντόπισε τα προβλήματα του νησιού, ότι αξίζει καλύτερες υποδομές, λέει Ζάκυνθος, και πραγματική ανάπτυξη, και έφυγε μετά. Και τι θέλεις να κάνει δηλαδή, αρμένικη βίζη, τα ήρθε, τι? Πόσο νομίζω θα κάνει τώρα, καλά, από εδώ και πέρα θα αρχίσει αυτή η ιστορία. Εγώ θέλω να το επαναλάβω για να είμαι τελείως ξεκάθαρος, γιατί ακούω διάφορα. Εντάξει, λοιπόν, με βάση την νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάλυψης τη χάνουν και έχουν δικαίωμα όσοι είναι εκλεγμένοι ήδη, τα κόμματα δηλαδή, όχι τα πρόσωπα, τα κόμματα που έχουν εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο ή στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει. Ο Τσίπρας, αν και δεν έχει, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε ο ίδιος προφανώς και θα καλύπτεται από τα μέσα. Για τα στελέχη δεν ξέρω τι θα γίνει. Επειδή είναι λίγο περίεργη λοιπόν η κατάσταση εδώ, να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν τι έκαναν. Όπως έκανε ο Καμένος, ας πούμε, όταν έφυγαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία, μαζεύτηκαν 10 και συγκρότησαν κοινοβουλευτική ομάδα, τους ΑΝΕΛ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και έτσι πήραν και τα προνόμια ενός κόμματος μέσα στη Βουλή και τα προνόμια της προβολής από τα μέσα και τα δικαιώματα της προβολής από τα μέσα. Γιατί ήταν ήδη, είχαν εκπροσώπηση στη Βουλή. Λοιπόν, εδώ με αυτό το μπάχαλο που γίνεται, μιλάμε για μπάχαλο όμως, γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει, και καλά τώρα, τους μισούς τους έχει πάρει, όσους είναι ήδη εκλεγμένοι και πρέπει να ξεπληθούν δίνοντας την έδρα και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μετά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εκπροσωπούνται στα μέσα. Και αν πάρθει απόφαση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να εκπροσωπούνται, επειδή είναι υπό τη σκέπη, ας πούμε, ενός πρώην πρωθυπουργού, γιατί δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και με την κυρία Καριστιανού ή με τους κυνηγούς ή με τους ψαράδες ή με οποιοδήποτε κόμμα? Η Λατινοπούλου, ας πούμε, δικαιούται περισσότερο χρόνο από ό,τι δικαιούται, με βάση τον νόμο, το λέω, ξαναλέω, έτσι, από ό,τι δικαιούται πλέον ο Τσίπρας ή η Καριστιανού. Καλή, Καριστιανού δεν δικαιούται τίποτα. Ο Τσίπρας. Όχι ως πρόσωπο, ως πρόσωπο είναι άλλο. Εάν βγει η Λατινοπούλου ως πρόσωπο, επειδή έχει εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή, δικαιούται χρόνο. Το λέω γιατί αρχίζουν. Ήρθε ο Κασελάκης και δεν το καλύψατε και δεν πρόκειται να το καλύψουμε. Δεν προβλέπεται. Από περιέργεια να μου πεις από εδώ, πετάει, δεν έχω τέτοιες περιέργειες. Φτάνει. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα, γιατί αδύεται για αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα είμαστε συνδεδεμένοι με Earth News Radio. Καλά να περάσει ο Σάκης, να τα λέμε και αυτά. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα των σε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια ως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
7: Της Άννας Καποδίστριας.
6: Για χρονικά τραγούδια.
8: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
6: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας αυτή τη δεύτερη ώρα στον Άγιο Βλάσιλη του νομού Τελοκαρανίας. Η κυρία Νικολέτα, υπάρχουν πολλά ξερά έλατα λόγω κάποιες ασθένειας. Παρατήρησα μεγάλο όγκο ξερής μάζος που υπάρχει στο βουνό εκεί. Ποιος θα κάνει τον καθαρισμό? Αμάνε σε δημόσιο χώρο κανείς. Η Χεζμπολάχ λέει έχει 15 έδρες στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Εδώ ο Κροατής Μαρκαράς, δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πιο περίπλοκο? Ναι, δυστυχώς, φυσικά είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Καλημέρα λέει από Νέα Σμήνη. Πιστεύω ότι Θεός θα στείλει το γιο του και θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδο, όπως με το θαύμα στην Κανά.

Λοιπόν, τρομερά σοκαριστική ιστορία, κυρίες και κύριοι, με τη γυναικοκτονία στα Χανιά και τη Σταυρούλα. Παρατηρώ ένα διάλογο για τη γυναικοκτονία. Άκουσα έναν αεροπαγίτη, ο οποίος είπε το εξής, ότι ναι, υπάρχει γυναικοκτονία, πρέπει και θεσμικά να υπάρχει, γιατί είναι, όπως το περιέγραψε ο ίδιος και μέσα από την εμπειρία του 30 χρόνια στα δικαστήρια, ως εισαγγελέας, είναι η περίπτωση, λέει, που έχουμε τη δολοφονία ενός ατόμου, συγκεκριμένα μιας γυναίκας, από έναν άντρα, επειδή είναι γυναίκα. Όχι επειδή είναι μια συμμορία και δεν τα βρήκανε στο πώς θα μοιράσουν τη Λία. Και αυτό νομίζω μπορούμε με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε όλοι μας, όταν στο δρόμο έχουμε μια διαμάχη και όταν κάποιος αντιληφθεί γυναίκα, κατεβαίνει και βγάζει όλη του τη δειλία. Αν δει άντρα, μπορεί να πει καμιά κουβέντα, αλλά πολύ δύσκολα θα κατέβει από το αυτοκίνητο, ειδικά αν δει κάποιον που είναι πιο δυνατός από αυτόν.

0: Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι στη Σαντορίνη. Έναν αγαπημένο προορισμό και για τις κρουαζιέρες, καθώς έχουμε εκεί μια απεργία των τουριστικών λεωφορείων και γραφείων. Διάβασα μια στατιστική που έλεγε ότι αυτή η απεργία έχει το εξής αποτέλεσμα. Κατεβαίνουν σε μια μέρα 7.700 επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Με 55 ευρώ λίγο που έχουν βρει κατά μέσο όρο ότι αφήνει ο καθένας, η οικονομία στερείται για μία ημέρα, επειδή δεν μπορούν να τους μεταφέρουν τα λεωφορεία, 425.000 τζίρος, σχεδόν μισό εκατομμύριο την ημέρα. Και συν βέβαια λέει ότι όλες αυτές οι εταιρείες που κάνουν κρουαζιέρες, επειδή έχουν πληρώσει άνθρωποι για να κατεβαίνουν στα μέρη, εάν δούνε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, αλλάζουν τους προορισμούς και καθαρίζουν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Κορονιό, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων στη Σαντορίνη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Κορονιέ?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν για την απεργία που κάνετε, να πούμε το λόγο για τον οποίο την κάνετε.
1: Η απεργία που κάνουμε σήμερα, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια συμβολική απεργία. Δεν κλείνουμε δρόμους, δεν κάνουμε κάτι ώστε να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Είναι μια συμβολική απεργία η οποία δείχνει τον σεβασμό προς εμάς, διότι δεν έχουμε κληθεί ποτέ σε κάποια διαβούλευση για όλο αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή πήραν μια απόφαση από τη Δημοτική Αρχή, το οποίο λέει το 70% το 70% της κρουαζιέρας να το αποβιβάζουν από το παλιό λιμάνι, που είναι το τηλεφερίκ μας, και το 30% να βγαίνει με τις εκδρομές. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι συμβατό να γίνει, διότι αυτό έγινε, ήταν μια μονομερής απόφαση. Και οι εκδρομές οι δικές μας είναι ήδη πουλημένες από πέρσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί, αν μη τι άλλο, δυσφήμιση για το νησί μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Τα κρουαζιερόπλια, λοιπόν, όταν έρχονται, μπορούν να πάνε είτε στο καινούριο λιμάνι, είτε να πάνε στο παλιό, να ανέβουν από τα σκαλιά που λέμε, εσείς λέτε από το τελεφερίκ, έτσι, για να συνεννοούμαστε όλοι. Και η απόφαση είναι το 70% να πηγαίνει στα σκαλιά, που σημαίνει ότι μειώνει τον όγκο της εργασίας σας και εσείς λέτε ότι ήδη έχουμε συμβόλαια, οπότε μας πλήττει οικονομικά.
1: Όχι ακριβώς μας πλήττει οικονομικά, γίνεται δυσφήμιση στο νησί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από το να κάνει ο επισκέπτης την εκδρομή του που έχει ήδη πληρώσει από πέρσι. Οπότε αυτό που γίνεται είναι η δυσαρέσκεια του επισκέπτη, διότι το να περιμένει 2 ώρες στο παλιό λιμάνι να ανεβεί με το τηλεφερίκ επάνω και να περπατήσει 2 χιλιόμετρα να έρθει να βρει τα λεωφορεία στο πάρκινγκ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό.
0: Μάλιστα, γιατί το τηλεφερίκ έχει μικρή χωρητικότητα και γι' αυτό έχουμε τις ουρές.
1: Σωστά.
0: Να ανέβει με τα γαϊδουράκια και με τα σκαλιά δεν είναι λύση, φαντάζομαι, που προτιμούν. Τις κρουαζιέρες πάνε και λίγο μεγάλοι άνθρωποι.
1: Εκτός του ότι δεν είναι λύση, είναι και πάρα πολύ δύσκολο το να περπατάει ο κόσμος 2 χιλιόμετρα μέσα στον ήλιο για να έρθει να βρει το λεωφορείο της εκδρομής του.
0: Ωραία. Αυτή η απόφαση του 70-30 πιανού είναι?
1: Αυτή η απόφαση ήταν του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
0: Αυτά που λέτε, που ακούγονται λογικά, δεν τα γνωρίζει?
1: Βεβαίως και τα γνωρίζει, αλλά γι' αυτό γίνεται και αυτή η απεργία σήμερα, διότι δεν εισακουγόμαστε και στις προτάσεις που τους κάναμε.
0: Οι οποίες ποιες είναι?
1: Οι προτάσεις που κάναμε εμείς ήταν το 70-30 να γίνει στο 60-40, διότι δεν βγάζουμε πάνω από το 40% των εκδρομών. Και στις επιστροφές, οτιδήποτε ποσοστό και να θέλουν μπορεί να ρυθμιστεί. Διότι όταν οι επισκέπτες έρχονται από την κρουαζιέρα, όταν βγαίνουν, βγαίνουν όλοι μαζί. Η επιστροφή τους όμως μπορεί να ρυθμιστεί ανατακτές ώρες. Δηλαδή μπορούμε να κάθε μία ώρα να επιστρέφουμε κόσμο έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσχέρεια στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ισχύουν αυτά τα νούμερα που διαβάζουμε, ότι σχεδόν 425.000 χάνονται για το νησί, για τον τζίρο του, σε μία μέρα, ας πούμε, που δεν μπορούν να κατέβουν
1: σχεδόν, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα η απεργία σας έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στο σύνολο, τέλος πάντων, της επιχειρηματικής δράσης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα αυτό είναι και για όλη τη Σαντορίνη. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό που γίνεται, το να αποβιβάζεται ο κόσμος το 70% από την κρουαζιέρα στα φυρά, κρατάει τον κόσμο και μόνο στα φυρά. Το υπόλοιπο νησί που δουλεύει από την κρουαζιέρα, τι θα γίνει?
0: Μάλιστα. Έχετε άλλες κανονίσεις, συζητήσεις, κάτι και τα λοιπά, ας πούμε, κάνετε μια απεργία, υπάρχει μια διαπραγμάτευση.
1: Με τον Δήμαρχο να μας δεχτεί, να γίνουν διαπραγματεύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
0: Άρα πρακτικά σήμερα ένας ταξιδιώτης με την κρουαζιέρα δεν θα κατέβει στο... δεν θα εξυπηρετηθεί.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Τα κρουαζιερόπλια δυστυχώς επειδή εμείς απεργούμε άλλαξαν πορεία και δεν θα φτάσουν στη Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Όταν έρχονται για να το καταλάβουμε, παίρνουν το τελεφερίκ, ανεβαίνουν πάνω στα φυρά. Μετά εσείς τους παίρνετε και τους πάτε και σε άλλες περιοχές.
1: Βέβαια, τους πηγαίνουμε σε όλη τη Σαντορίνη, σε ενοποιία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραλίες, σε ταβέρνες. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα της αγοράς που λειτουργούμε, να μην χάσουμε την κρουαζιέρα.
0: Είχα την εντύπωση ότι σε κάποια νησιά και η Σαντορίνη, να μην σας αυτά...
1: Αυτό λέμε και φωνάζουμε ακριβώς. Τόσα χρόνια φωνάζανε για συνωστισμό και τώρα πως να μειωθεί καθόλου η κρουαζιέρα. Ίσα ίσα που αν λειτουργήσουν και οι υποδομές, τα time slots, το πώς θα βγαίνει ο κόσμος, χρειαζόμαστε κι άλλους.
0: Είναι θέμα οργάνωσης, λέτε.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm. Κατά τα άλλα, έχει τουρισμό το νησί για την περίοδο, πέρα από το της κρουαζιέρας.
1: Κοιτάξτε, τα νούμερα δεν είναι και ευχάριστα, αλλά εντάξει. Δουλεύει το νησί.
0: Δουλεύει.
1: Όπως και να έχει, είναι ένας μοναδικός προορισμός.
0: Mm-hmm. Έχει ένα θεματάκι, βέβαια είναι. Επειδή είναι πολύ διαφημισμένο και τόνε και τ' άλλο, έχει αυτό το συνωστισμό που λέτε, δεν τον αποφύγει κανείς Σαντορίνη κάποιες ώρες. Αλλά υπάρχουν και ώρες που μπορεί να κάνει τη βόλτα του ευχάριστα.
1: Οπουδήποτε και να πάτε ανά τον κόσμο, υπάρχει ο συνωστισμός. Όμως με μια σωστή διαχείριση, mm-hmm. όλα λειτουργούν όπως πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό φωνάζουμε ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορονιέ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Η σημερινή συμβολική, συμβολική ότι είναι μια μέρα, απεργία κοστίζει 425.000. Τα έχουν μετρημένα, ξέρουν πόσα αφήνει κατά μέσο όρο ο επισκέπτης της κρουαζιέρας. 7.700 επιβάτες αλλάξανε προορισμό και για αυτούς δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Γιατί θέλανε να πάνε να δουν ένα νησί, για κάποιους μπορεί να είναι και όνειρο ζωής, έτσι. Δηλαδή αν το βλέπαν τόσα χρόνια. Όπα, θα πάω κι εγώ λίγο να δω το ηλιοβασίλεμα που για τον άλλον είναι κόλαση. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για ένα YouTuber που γράφει κουταμάρες. Το χάσανε αυτό το ταξίδι οι άνθρωποι.

Στα Φυρά, όντως, την ώρα που έχει το ηλιοβασίλεμα, εκείνη την ώρα δηλαδή που βλέπουν τι ώρα πέφτει ο ήλιος και τα λοιπά, μαζεύονται οι τουρίστες, κάθονται στις πλαγιές, λες και υπάρχει παράσταση απέναντι. Και η παράσταση είναι ο ήλιος που κατεβαίνει. Κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει. Και όταν εξαφανιστεί, ξεσπάνε όλοι σε χειροκρότημα.

τραγικό και είναι γραφικό, αλλά ταυτόχρονα εγώ θα λέγα και συγκινητικό. Άνθρωποι οι οποίοι, ειδικά αυτή την εποχή, εν πάση περιπτώσει, με τα κοκοψίνια και τα μπλιμπλίκια και τα γκάτζετ και την τεχνητή νοημοσύνη, συγκινούνται με ένα θέαμα της φύσης. Και γι' αυτό χειροκροτάνε, γιατί τους άρεσε, γιατί αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα μια ψυχική ανάταση. Και έχει τον εξυπνάκια να λέει ότι δεν περνάει καλά, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος και το βλέπει. Έτσι είναι, όπου υπάρχει ομορφιά, υπάρχει και τώρα που οι άνθρωποι ταξιδεύουν εύκολα, υπάρχει και συναισθησμός ανθρώπων που θέλουν να δουν αυτή την ομορφιά. Πόσο μυαλοφυγόδικος μπορεί να είναι κάποιος για να λέει ότι αυτό το θέαμα δεν είναι ανθρώπινη ανάγκη, αλλά κόλαση επί της γης.

0: βγήκε μια έρευνα, κυρίες και κύριοι, μες στο την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας επιστήμονας κάθισε και είδε περιοχές οι οποίες έχουν υψηλό δίκτυο ευζωίας, για που έχουν μακροζωία κτλ. Τουλάχιστον στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο διαπίστωσε, εκεί που υπάρχουν άνθρωποι 110, 111, 112 χρονών, ότι άρχισε να ψάχνει τα αρχεία και είδε ότι δεν ήταν αλήθεια όλα αυτά. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαπίστωσε ότι είχαν πεθάνει άνθρωποι που είναι σχεδόν αιωνόβοι, δεν τους είχαν δηλώσει, παίρναν τα επιδόματα και τις συντάξεις, ή απλά δεν τους είχαν δηλώσει χωρίς να τα παίρνουν όλα αυτά, και έτσι εμφανίζονταν κάποιες περιοχές να έχουν πολύ υψηλό δείκτη ευζωίας, χωρίς αυτό να ισχύει. Και μπαίνει ένα συνολικό ερώτημα. Μήπως αυτά που διαβάζουμε τελικά είναι τεχνητά, έχουν να κάνουν με διάφορες μικρές κομπινούλες, απάτες ή επιπόλαια στατιστικά στοιχεία? Μέσα σε όλα βάλανε και την Ικαρία, που είναι μία από αυτές τις περιοχές στην οποία έρχονται, μελετούν οι επιστήμονες, βλέπουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, τη διατροφή τους κτλ. Ο κύριος Φανούρης Καρούτσος είναι κοντά μας, είναι ο δήμαρχος της Ικαρίας. Τι κάνετε, κύριε δήμαρχε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πετραγούλη.
0: Έχουν βρει σε εσάς την περιοχή, στα δημοτολόγια, στο ληξιαρχείο, ανθρώπους που δηλωθήκαν ως ζωντανοί και τελικά δεν ήτανε?
1: Όχι, όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ μικρή περιοχή. Πώς να ισχυριστείς για κάποιον ότι είσαι 112 και να μην ζει? Δεν θα το ξέρατε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχω υπόψη μου τέτοια περίπτωση, δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο ερευνητής δεν σας έχει συμπεριλάβει, αλλά γεννήθηκαν υποψίες παίρνοντας αυτές τις περιοχές που παγκοσμίως έχουν υψηλό δίκτυο μακροζωίας.
1: Αυτά είναι, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, αστεία πράγματα, δεν είναι? Εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι στην Ικαριά τουλάχιστον μίλησαν με διάφορα δίκτυα και κανάλια και μέσα, είναι άνθρωποι, πρόσωπα υπαρκτά, τα στοιχεία τους κτλ. Και εξακολουθούν κάποιοι.
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος ζωής? Υπάρχει ένας μέσος όρος ζωής?
1: Κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, τώρα έχουμε άλλους καινούριους υπερήλικες, πάνω από τα 100, αρκετούς.
0: Πόσους έχετε?
1: Δεν μπορώ να πω νούμερο, αλλά έχουμε σε κάθε χωριό σχεδόν ένας, δυο, ξέρω εγώ. Έχουμε αρκετούς. Εχθές αποχαιρετήσαμε, παραδείγματος χάρη, έναν συντοπίτη μας 107 χρονών στο χωριό Πλαγιά, ο οποίος ήταν σε πλήρη διάβγεια, παρότι είχε χάσει την όρασή του, ήταν σε πλήρη διάβγεια μέχρι την τελευταία του στιγμή. Σε πλήρη διάβγεια μέχρι την τελευταία του στιγμή.
0: Ξέρετε, σχετικά με το προσδόκιμο, πόσο παραπάνω είναι στην Ικαρία?
1: Ναι, κύριε Πετρόφη. Ναι.
0: Λέω, ξέρετε, υπάρχει ένα προσδόκιμο ζωής, έτσι, για τους άντρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα. Η Ικαρία πόσο παραπάνω είναι?
1: Είναι, εάν είναι 75 χρόνια, είναι εδώ 76, ας πούμε, στην Ικαρία. Είναι μια ποσοστιαία μονάδα παραπάνω.
0: Βλέπω έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια το προσδόκιμο. Έχει πάει στα 79 χρόνια για τους άντρες και στα 84 για τις γυναίκες. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 72 με 73.
1: Ένα νούμερο ακόμα παραπάνω. 1,5 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και λίγο. Τι λένε όλες αυτές οι μελέτες που έρχονται και σας? Ναι, εκεί είσαστε τον ένα χρόνο παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη. Έχει να κάνει με την διατροφή, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με την κοινωνικότητα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, όπου συμμετέχουν σε όλα, όχι μόνο μέσα στο σπίτι τυπικά και στην οικογένεια, αλλά σε όλα. Όταν λέμε σε όλα, σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα πανηγύρια μας, στις γιορτές μας. Είναι μαζί, διασκεδάζουν μαζί με τους νέους, χορεύουν και τα λοιπά, όσο τους επιτρέπει η κατάστασή τους, εννοείται. Αυτά παίζουν οπωσδήποτε ρόλο. Mm-hmm. Επίσης ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής, από την άποψη ότι οι καριώτες δεν είναι, λέω, ότι παίζει και αυτό συμμετέχει και αυτό σαν παράγοντας. Γιατί οι καριώτες δεν ξοδεύουν θεά ουσία για το εφέ, για το δίθεν. Εργάζονται σκληρότατα, βέβαια, για τις οικογένειές τους, για τον βιοπορισμό τους, σε όποιο τομέα και να είναι, επιστήμονες, έχουν πάρα πολλούς επιστήμονες ποσοστιαία. Υπάρχει άλλο μέρος επί της 100 να έχει τόσους επιστήμονες γιατρούς, και όχι μόνο στην ιατρική και πάρα και σε όλες τις ειδικότητες. Όπου και να εργάζονται, είτε χειρόνακτες, είτε εργάζονται σκληρότατα, όπως είπα, αλλά για την ουσία, για τη ζωή, όχι για το δίθε. Δεν αγωνόμαστε δηλαδή να έχουμε καλύτερο
2: αυτό. Πώς πάει φέτος, άρα και δεν σας νοιάζει από ό,τι κατάλαβα, πώς πάει ο τουρισμός φέτος προβλέψεις?
1: Για την ώρα είναι χαλαρή η κίνηση, θέλω να πω. Μικρή σχετικά η κίνηση για την ώρα, με κάποια οργανωμένα γκρουπ τα οποία επισκέπτονται. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το μεγάλο ρεύμα το τουριστικό για την καινούργια σεζόν. Πάντα με το κλείσιμο των σχολείων φαίνεται σημαντική διαφορά της κίνησης. Που έρχονται κατά πρώτον οι Έλληνες, δηλαδή οι συντοπίτες μας και Έλληνες, θέλω να πω, που δεν είναι απλώς μόνο καριώτες, αλλά και από άλλα μέρη, και στη συνέχεια έρχονται και από άλλα μέρη.
2: Μάλιστα.
1: Και τουρίστες.
2: Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 2015 έκανε μία έρευνα και έβγαλε το προσδόκιμο ζωής στην Ικαρία τα 90 χρόνια. Ό,τι για τον άντρα, όταν είναι τα 79. Δεν είστε ένα χρόνο παραπάνω, είστε 10.
1: Νομίζω πως είναι αρκετά μικρότερο.
2: Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Ναι, και εγώ νομίζω πως για ένα χρόνο δεν το κάναμε τόση φασαρία. Λοιπόν,
1: να μην ματιαστούμε.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίο νησί. Ένα νησί το οποίο νομίζω έχει και κάτι το οποίο αξίζει να το πούμε. Το αγαπάνε πάρα πολύ οι πιτσιρικάδες. Ενώ είναι και λίγο μακριά, δεν είναι τόσο δίπλα όσο οι Κυκλάδες, και τα πανηγύρια σας που γεμίζει με βίντεο κτλ. Μέσα ο κύριος όγκος είναι νεολαία.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, και σε σχέση με τη μακροζωία. Η μακροζωία εμείς δεν την παίξαμε ποτέ ως ατραξιόν για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα που χρειάζεται έρευνα από τους ειδικούς, κυρίως τους γιατρούς και όχι μόνο, και τους κοινωνιολόγους, προκειμένου να δουν τους παράγοντες που συντείνουν στη μακροζωία. Αυτό είναι η ουσία. Στην Ικαρία είναι ένα ξεχωριστό νησί από την άποψη της φυσικής ομορφιάς καταρχήν, και από εκεί και πέρα και του τρόπου ζωής. Ενδεχομένως που ενδιαφέρει.
2: Είχε βγει μια έρευνα, κύριε Δήμαρχε, πριν από.
1: Ξέρουν ότι έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, μακάρι προσπαθούμε να το κρατήσουμε κτλ. Δεν έχει να κάνει με την. Δηλαδή, εμείς δεν προσπαθούμε να διαφημιστούμε επειδή ζούμε.
2: Το κατάλαβα. Είχε βγει μια έρευνα πριν από λίγο καιρό και έλεγε ένας γιατρός ξένος, ας πούμε, νομπελίστας, ότι κανονικά λέει είμαστε για να ζούμε 150 χρόνια, αλλά επειδή έχουμε πολύ άγχος δεν τα καταφέρνουμε. Νομίζω αυτό είναι η απάντηση σε όλα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και καλά θα κάνετε.
2: Αν καταφέρετε και ζείτε χωρίς πολύ άγχος και τα λοιπά, αυτό από μόνο του μαζί με το να είσαι ενεργός είναι καλός παράγοντας. Λοιπόν, να τα χιλιάσετε, τι να σας πω. Να είστε, γιατί τα 100 δεν σας πιάνουν εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Γεια χαρά. Ο κύριος Καρούτσος, Δήμαρχος Ικαρίας. Ναι, σε αυτή την έρευνα, όντως, που ψάξανε λίγο τα αρχεία, δεν βρήκανε μέσα καριώτες που να λένε ψέματα. Δεν είναι και εύκολο σε ένα τόσο μικρό νησί που οι άνθρωποι γνωρίζονται. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πόροι πάνω από 142 εκατομμύρια καταναμήθηκαν για τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα

0: Λέω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική για να δούμε αν οι βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί για καθαρισμένα οικόπεδα είναι πραγματικές. Αλλιώς θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ET News Radio 105,8. Το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από το τιμόν της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει από ώρα σε ώρα ο κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Νάντιν Μπέρναν. Πρόεδρος της Συνομιλίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία συμφώνησαν σε ειδική γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούς με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε νωρίτερα στο ET News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη από τη Γαστούνη που πάτσε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες, έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ET News Radio 105,8.
3: Συνδεόμαστε με το ET News, με την ET News, γιατί έχουμε διάγγελμα του κ. Στάρμερ.
4: Από τον ψυχρό πόλεμο. Προστατεύουμε τους νέους μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ενώ περίπου 500.000 παιδιά έχουν ξεφύγει από την ένδια. Η φήμη μας εντωμεταξύ στον κόσμο έχει αποκατασταθεί. Για άλλη μια φορά έχουμε πάρει τη θέση της αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου. Υποστηρίζοντας την Ουκρανία. Υποστηρίζοντας τις αξίες μας, επανοικοδομώντας τις σχέσεις μας με τους υποστηρικτές και τους συμμάχους μας στην Ευρώπη. Αλλάξαμε, αν θέλετε, όλα αυτά μέσω της εργατικής κυβέρνησης. Όλα αυτά τα άλλαξε η εργατική κυβέρνηση. Γνωρίζω όμως ότι τώρα τίθεται το εξής ερώτημα. Όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει πλέον την θέση και την ηγεσία του εργατικού κόμματος για να μας οδηγήσει στο μέλλον. Αυτά τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά. Θα προσφέρω στον αντικαταστάτη μου την αμέριστη υποστήριξή μου, γνωρίζοντας ότι θα κληρονομήσει μια Μεγάλη Βρετανία πιο ισχυρή και πιο ικανή από ότι αυτήν που κληρονόμησα πριν από 2 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ο Στάρμερ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε την παραίτησή του, αλλά όχι τώρα. Είπε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία 9 Ιουλίου από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος και ο καινούριος θα αναλάβει το Σεπτέμβρη. Άκουσα, λέει, το ερώτημα λέει δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος, το ερώτημα είναι αν είμαι εγώ. Άκουσα και δέχτηκα καλή την πίστη την απόφαση του κόμματός μου. Δηλαδή του είπαν ότι δεν είσαι εσύ ο καλύτερος. Έχει ενημερώσει ήδη το βασιλιά για την απόφασή του και έχει δώσει τον εαυτό του Ιούλιο, Αύγουστο, ένα τριμηνάκι περίπου ακόμα, να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του. Για άκουσα, τι άλλο λέει.
4: Δίπλα μου. Και βέβαια να αφιερωθώ και στα καλά μου παιδιά, τα οποία είναι.
5: Τις ευχαριστίες κάνεις στους ανθρώπους που αισθάνεται ότι πρέπει να ευχαριστήσει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα η οποία πάει για τον 7ο πρωθυπουργό σε 10 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει περάσει από την, τον Ανατολικό Μπλοκ, δηλαδή, ας ξερέσουμε τώρα αυτές τις περιοχές για άλλους λόγους. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα χώρας η οποία πριν από λίγες δεκαετίες ήταν τόσο σημαντική στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική. Η χώρα η οποία στην Ευρώπη μόνη της κατάφερε να μην κυριευθεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και να παλέψει με τη συνδρομή βέβαια των Αμερικανών. Φυσικά και η Σοβιετική Ένωση, αλλά αυτή δέχτηκε εισβολή και φτάσανε έξω από πολύ μεγάλες πόλεις. Έτσι, αντιστάθηκε καμία αντίρρηση, μην αρχίσουμε αυτά. Στην Βρετανία δεν έγινε καν η εισβολή και τελικά με όλη αυτή τη φόρα που είχε, με όλη αυτή τη δυναμική, με όλη αυτή την ενέργεια, λίγες δεκαετίες μετά δεν έχει καταφέρει να βρει έναν άνθρωπο να ολοκληρώνει τη θητεία του. Με κορυφαίο όλων αυτών που ενώ μπορούσε κάλλιστα να το τριπλάρει και να το αποφύγει, έκανε δημοψήφισμα για τον Brexit κάτω από συνθήκες άκρα του λαϊκισμού, από ψεύτικες ειδήσεις, από παραπληροφόρηση, από διαστρέβλωση, από χειραγώγηση μέσω των social media. Γιατί το να λες στον κόσμο τι ακριβώς θέλει δεν είναι κακό, αλλά δεν μπόρεσε να ελέγξει την τιμιότητα αυτού του δημοψηφίσματος. Και τότε ξέσπασε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο για το Facebook και πώς μπορεί κάποιος να κατευθύνει σε συγκεκριμένες περιοχές ψεύτικες ειδήσεις. Υπήρξε το παράδειγμα μιας περιοχής που δεν τη θυμάμαι τώρα, όπου θέλανε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι κάτοικοι να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν αφήνει λεφτά για την Αγγλία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και αυτή η ίδια περιοχή είχε πάρει του κόσμου τα εκατομμύρια για τις υποδομές και την ανάπτυξή της. Αγνοούσαν αυτό που βίωσαν, ότι πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερασπίζονταν αυτό που δεν υπήρχε, ότι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ανάπτυξη.

Και για να κλείσουμε αυτό το λογίδριο, επειδή έχει έρθει συνάδελφος να μας πει τα των εξωτερικών, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η ηγεσία στην πλειονότητά της έχει τελειώσει Οξφόρδη και Κέμπριτζ. Αυτοί έχουν ρίξει τη χώρα στον κουβά. Δεν το λέω με κακία, ούτε με ζήλια, αλλά καμιά φορά καλό να τα λέμε κι αυτά.

0: Βέβαια, αν δεν σπινάνε εγώ μπορούσα να σπουδάω σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, θα πήγαινα τρέχοντας.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Σιριοπούλου για την διεθνή συζήτηση.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Βραζιλία και την υπόθεση της κοπέλας που ήθελε να κάνει bungee jumping. Δεν την έδεσαν και σκοτώθηκε ακαριέα.
0: Απλά την πετάξανε.
1: Απλά την πετάξανε, ναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη. Η κάμερα που κατέγραφε τα πάντα και την ήταν περασμένη στο λαιμό της δεν έχει βρεθεί. Η αστυνομία έχει συλλάβει 3 ακόμη άτομα τα οποία κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν την κάμερα από το σώμα της νεαρής γυναίκας όσο ήταν στο έδαφος, δηλαδή λίγο αφού του έπεσε, και προσπάθησαν να κρύψουν το υλικό. Κατηγορούνται επίσης για την διαγραφή ψηφιακών δεδομένων. Υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι είδαν έναν υπάλληλο να αφαιρεί από το σώμα της την κάμερα όσο ήταν στο έδαφος, και οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ενεργό ρόλο στο άλμα και ότι απλώς βοηθούσαν μετά την προσγείωση αυτή.
0: Μετά την πτώση που υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνεται βέβαια με λάστιχο, δεν έγινε με λάστιχο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως η υπόθεση φαίνεται ότι θα έχει εξέλιξη, διότι ήδη 6 άτομα βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ισπανία. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, του κύριου Σάντσες, η Μπεγιόνα Γκόμεθ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης δικαστικής για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση αποφάσισε να την παραπέμψει σε δίκη επιβάλλοντας αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Της αφαιρέθηκε το διαβατήριο, της απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ισπανία και υποχρεώνεται να παρουσιάσει 2 φορές το μήνα στο δικαστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, εφόσον βέβαια αποδειχτούν όλα αυτά, έτσι, μπορεί να επιφέρουν και ποινή φυλάκιση. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, φέρεται να αξιοποιήσει τη θέση της ως σύζυγος του Πρωθυπουργού για να επηρεάσει διαδικασίες και να εξασφαλίσει ωφέλη για οργανισμούς με τους οποίους είχε στενή σχέση. Και η υπόθεση περιλαμβάνει ακόμη και ένα άτομο, μια συνεργάτηδα από το Πρωθυπουργικό Γραφείο.
0: Μάλιστα. Σοβαρή υπόθεση.
1: Είναι σοβαρή υπόθεση. Λοιπόν, πάμε στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, η οποία αποσύρει τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Η χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Το Βέλγιο.
1: Βλέπεις το και εδώ στην Αθήνα, πάμε στα πεζοδρόμια, περπατάμε στα πεζοδρόμια και βλέπουμε παρατημένα πατίνια. Λοιπόν, οι Βρυξέλλες λοιπόν επικαλούνται ότι καταρχήν την αύξηση των ατυχημάτων, την ακαταστασία στα πεζοδρόμια, τη συχνότερη χρήση των ηλεκτρικών ματινιών από οργανωμένες εγκληματικές κυρίως παραβατικές ομάδες, και αντί αυτών
0: και κάνουν το αυτονόητο. Οι άνθρωποι λένε το δοκιμάσαμε, έχει του κόσμου τα μειονεκτήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και ελάχιστα πλεονεκτήματα, τέλος.
1: Ακριβώς. Και θα δώσουν περισσότερη έμφαση στα κοινόχρηστα ποδήλατα και στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Mm-hmm. Η απόφαση αυτή θα τεθεί από τις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποιες συγκριτικές μελέτες. Ας πούμε τα ατυχήματα από τα πατίνια ήταν πολύ αυξημένα μέχρι τώρα το 25, δηλαδή κατά 26% σε σχέση με την προηγούμενη
0: χρονιά.
1: Για τι
0: χώρα μιλάμε? Μιλάμε για μια χώρα που αν περάσει στο δρόμο απέναντι ο πεζός, ενώ δεν έχει ανάψει ο Γρηγόρης, μπορεί να φας πρόστιμο.
1: Όντως. Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε για οργανωμένη χώρα που λέει εγώ παιδιά δεν μπορώ να το διαχειριστώ, τέλος. Μια χώρα που δεν είναι τόσο οργανωμένη, τι το συζητάει ακόμα?
1: Και αυτό δεν είναι μόνο στις Βρυξέλλες. Στην ίδια πορεία βρίσκονται το Παρίσι, η Μαδρίτη και η Πράγα. Λοιπόν, πάμε και στο Μισισιπί, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας πάστορας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή πέρα από τα σύνορα της πολιτείας του και τι έκανε? Ένα κήρυγμα που διήρκησε 96 ώρες συνολικά. Δηλαδή ξεκίνησε την Πέμπτη και έφτασε μέχρι την Κυριακή. Ο πάστορας λοιπόν, Τζόναθαν Μπλέικ, ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Έκανε κάποια διαλυματάκια να φάει κάτι. Βέβαια, ο στόχος του δεν ήταν λέει, να σπάσω κάποιο ρεκόρ, αλλά να αποδείξω ότι με τη δύναμη της πίστης μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Βέβαια λένε ότι... Βέβαια λένε ότι θα μπει στο βιβλίο Guinness. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε, έχουμε και λίγο χρόνο ακόμη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε και στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, που από το 1879 ένας βοτανολόγος ξεκίνησε ένα από τα πιο μακροχρόνια επιστημονικά πειράματα στην ιστορία. Θέλησε να απαντήσει πόσο καιρό μπορούν να ζήσουν οι σπόροι ζωντανοί μέσα στο έδαφος. Τι έκανε λοιπόν? Γέμισε 20 γυάλινα μπουκάλια με πάνω από 1000 σπόρους το καθένα, από 20 διαφορετικές ποικιλίες. Τα έθαψε στο έδαφος, αφήνοντας το στόμιο από το μπουκάλι ανοιχτό, ώστε να παίρνουν λίγη υγρασία, να μην έρχονται να μην απορροφήσουν νερό κλπ. Λοιπόν, και το σχέδιο του ήταν να ξεθάβει ένα μπουκάλι κάθε λίγα χρόνια και να εξετάζει αν οι σπόροι μπορούν ακόμη να φυτρώσουν. Λοιπόν, ξεκίνησε το κάθε ένα μπουκάλι να το ανοίγουν σε 5 χρόνια, μετά αυτό άλλαξε στα 10 και μετά πήγε στα 20. Σήμερα λοιπόν, 150 χρόνια μετά, το πείραμα συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου το 2100.
0: Το συνεχίζει όχι ο ίδιος,
1: όχι,
0: η επιστημονική,
1: και συνεργάτες και απόγονοι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούν πολύ ότι είναι τιμή για κάποιους να συμμετέχουν σε αυτό. Έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Η πιο ανθεκτική είναι η σπόρη από τα ζυζάνια.
0: Μάλιστα, τα αγριόχορτα που λέμε.
1: Ένα τέτοιο. Λοιπόν, και να πάμε.
0: Ήταν πολύ ωραίο η ιδέα του πειράματος. Το ξεκινάει ένας επιστήμονας και λέει: ναι, δεν θα ζω εγώ, μπορεί να το συνεχίσετε οι υπόλοιποι.
1: Και το συνεχίζουν.
0: Και φροντίστε να μην ζείτε κι εσείς και να το συνεχίσουν οι μεθεπόμενοι.
1: Ναι, είναι.
0: Και έτσι βγαίνουν συμπεράσματα όπως ότι τα ζυζάνια αντέχουν. Το ξέρω αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: δεν μπορεί να. Τίποτα άλλο.
1: Έλα κι εσύ. Από το 1789 είναι. Όχι, 1879. Είναι. Είναι μια προσπάθεια. Λοιπόν, και να τελειώσουμε με την Ινδία. Είναι ένας 30χρονος γνωστός για τη δράση του υπέρ του περιβάλλοντος. Συνελήφθη λοιπόν, ενώ ήθελε να καθαρίσει έναν ποταμό από τα σκουπίδια, από τα πλαστικά.
0: Είναι πολύ βρώμικα κατά ποτάμι στην
1: Πάρα
0: Ινδία.
1: Πάρα πολύ βρώμικα.
0: Λόγω του υπερπληθυσμού.
1: Λοιπόν, οι αρχές όμως τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς, για ποιο λόγο βέβαια δύσκολο να το καταλάβει κανείς, επειδή εισήλθε σε προστατευμένη περιοχή χωρίς άδεια και αντιμετωπίζει λίγο την απειλή φυλάκισης.
0: Ωραία, εντάξει, είναι και πιο σύνθετα τα θέματα τώρα, ποιος ξέρει τι έγινε εκεί πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.

Ο κύριος Έδης θέλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα για τα γυναικοκτονία. Διαβάσω μόνο την αρχή. Λέει: είναι ένα τοξικό ιδεολόγημα της εποχής που λέει: ανταγωνίζεται ποιος είναι το μεγαλύτερο θύμα. Δεν σκότωσε κάποιος, λέει, μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή ο θήτης είναι εγκληματίας. Για το άλλο σας παράδειγμα, δεν βγάζει κάποιος επιθετικότητα όταν βλέπει κάποιος σωματικά πιο αδύνατο ή επειδή ο άλλος είναι γυναίκα, αλλά επειδή είναι απολύτιστος. Και πάει με αυτό το σκεπτικό. Κύριε Κωνσταντίνε, διαφώνουμε, εντάξει, είναι κακό.

0: Έχω πετύχει μια συζήτηση ανάμεσα σε έναν στέλεχο του τραπεζικού κλάδου πριν από μερικά χρόνια και σε μια γυναίκα που προσπαθούσε να του πει ότι υπάρχει διάκριση στην εργασία και αυτός να λέει ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μην το συζητάς, δεν υπάρχει. Να, το βλέπω όπως στη δουλειά μου, φερόμαστε τις γυναίκες και εξελίσσονται όπως οι άντρες και παίρνουν τους μισθούς κτλ. Τον ρωτάει η γυναίκα, πόσες γυναίκες είναι στο ΔΣ της τράπεζας και δεν ήταν καμία. Αλλά δεν υπάρχει διάκριση. Χαιρετίζουμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Ιωάννου. Να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ, που με χαρά είδαμε στους τελικούς να υπάρχει και μια γυναίκα επικεφαλής διαιτητών. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά παρεπιπτόντως το αναφέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, ο Μπράντοβιτς σε μια ώρα επίσημη παρουσίαση, ανήμερα των γενεθλίων του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως είχαμε προαναγγείλει και από την εκπομπή μας του Game Changers Third News την περασμένη Παρασκευή. Ακολούθησαν η ΣΕΔΙ και την Κυριακή και τα ελληνικά media, τα υπόλοιπα. Με την φωτογραφία που δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Σούνιο μαζί με τον Ομπράντοβιτς. Είναι μια μεγάλη επιστροφή έπειτα από 14 χρόνια. Ξαναγυρίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο λεγόμενος και άρχοντας των δαχτυλίδιων, επειδή έχει κατακτήσει με τις ομάδες που έχει κοουτσάρει 9 φορές
0: τη Γερολίγκα ή όπως λεγόταν στην εποχή του, μάλιστα.
1: Με πρωταθλητριών μέχρι το 2000, Ευρωλίγκα μετά. Άρα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις του καλοκαιριού για τα αθλητικά δρόμενα και ειδικά για τον μπάσκετ. Ξεπερνάει κατά πολύ βεβαίως και την συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη που έφερε 5.000 Αριανούς στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα 10-15.000 άνθρωποι αναμένεται να είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς. 10-15.000.
0: Είναι μία η ώρα η παρουσίαση, έτσι.
1: Ναι, είναι μία η ώρα.
0: Δεν μπορώ όμως, εντάξει, το παθαίνω καμιά φορά και όταν βλέπω κόσμο στις καφετέρειες. Τι δουλειά κάνουν αυτοί. Μία η ώρα θα πάνε να γεμίσουν το γήπεδο.
1: Έλατε.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα. Η παρουσίαση βεβαίως, ενώ αρχικά υπήρχε σκέψη να γίνει στην κεντρική σάλα, γίνεται στο πολυτελές εστιατόριο του γηπέδου και μετά θα ανοίξουν οι θύρες, θα μπουν μέσα και θα κατέβει στην κεντρική σάλα ο Μπράντοβιτς για τον μπιζάρισμα.
0: Μάλιστα. Είδα λοιπόν ότι θα αυξηθεί και το μπάτζετ που ήδη του Παναθηναϊκού ήταν επαρκές για τους στόχους του, έτσι, αλλά θα αυξηθεί κι άλλο.
1: Θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω, δηλαδή υπολογίζουν ότι θα αυξήσουν το μπάτζετ εφόσον χρειαστεί κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει τα 50, θα αγγίξει τα 53-55 εκατομμύρια και θα έχει πάλι το ακριβότερο ρόστρο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, μπορεί να μην το ξέρεις όμως, αλλά από περιέργεια. Στο ποδόσφαιρο, μήπως ξέρεις ποιο είναι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, για να καταλάβουμε το μέγεθος.
1: Εντάξει, τώρα για το φετινό.
0: 100, λέει εδώ ο συνάδελφος, ναι.
1: Το φετινό μπάτζετ του Παναθηναϊκού θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Που είναι ένα άλλο άθλημα, έτσι, με τεράστια μεγέθη, χορηγούς, είναι δηλαδή το ποσό.
1: Μεγαλύτερα τηλεοπτικά δικαιώματα, εννοείται. Λένε ότι και πέρυσι πήγε πολύ ψηλά το μπάσκετ, το μπάτζετ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: λοιπόν,
1: συνήθως σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι στο μισό, αναλόγως με τις ομάδες βεβαίως.
0: Άρα κάνει υπέρβαση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω με τις επενδύσεις που έχουν γίνει και τα λοιπά, δεν βάζει πάρα πολλά ο επενδυτής, ή κάνω λάθος?
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν βάζει πάρα πολλά χρήματα ο κάθε επενδυτής. Και από τις επόμενες χρονιές, δηλαδή τώρα που και ο Ολυμπιακός θα έχει ένα καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο, μπορεί να γίνεται break even, δηλαδή ίδια έσοδα, ίδια έξοδα, κάπως έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, πες μας για τον Άρη τώρα, αν έχεις την καλοσύνη. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό το αναμενόμενο έγινε, αλλά θα έχουμε και καινούριο ανταγωνισμό πλέον, εντελώς διαφορετικό του χρόνου.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ του. Μένει να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν για τους νέους παίκτες που θα έρθουν. 4-5 αλλαγές θα γίνουν σίγουρα. Ο Άρης συμπληρώνει το ρόστερ του σιγά σιγά, όπως και ο ΠΑΟΚ, και παίρνουν παίκτες οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης για να κερδίσουν το EuroCup και να παίξουν στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Την ερχόμενη χρονιά παίζουν και οι δύο στο EuroCup της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι το μονοπάτι για να παίξουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο Άρης από την εγχώρια αγορά κρατάει τον Κώστα Αντετοκούμπο και παίρνει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο από την ΑΕΚ. Από την διεθνή αγορά όμως παίρνει μεγάλους παίκτες. και κάνει κινήσεις που θα τον βοηθήσουν να είναι πρωταγωνιστής και στην Ελλάδα. Πήρε παίκτη από το NBA, το Lidl, παίρνει έναν από τους πρώτους scorer της Ευρωλίγκας από την Μπολόνια, κάνει δηλαδή σημαντικές κινήσεις, όπως και ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε, που πήρε το Μάρκους Φώστερ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, που πήρε σέντερ, αυτός αγωνίζεται στην περιφέρεια, πήρε ένα σέντερ πολύ ικανό, τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Θέλω να πω δηλαδή, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με ονόματα που μπορεί και να μην τα γνωρίζει, ότι στελεχώνουν τα ρόστερ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να στις έδρες τους κυρίως, αν δεν κερδίζουν, να πουλάνε πολύ ακριβά το τομάτι σου, λέω, αν δεν κερδίζουν.
0: Και θα είναι ένα πολύ πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, οι δείκτες έχουν ανέβει όλοι, έξω και η μεγάλη μάχη που γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Και να κλείσουμε με την Εθνική, νομίζω.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν οι παίκτες. Δεν είναι οι πρωτοκλασάτοι όλοι. Κάποιοι είναι. Για παράδειγμα,
0: γιατί είναι η πρόκριση για το παγκόσμιο. Δεν είναι...
1: είναι η πρόκριση για το παγκόσμιο και ουσιαστικά εμείς έχουμε κάνει τη μισή δουλειά. Δεν κινδυνεύουμε, δεν απειλούμαστε από κανέναν. Τώρα έχουμε δύο αγώνες, 2 και 5 Ιουλίου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Αναμένεται να κερδίσουμε και αυτά τα δύο παιχνίδια, να σφραγίσουμε την πρόκληση. Θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
0: Πότε είναι
1: επόμενα.
0: Το παγκόσμιο?
1: Είναι του χρόνου, όχι τέτοια εποχή, λίγο αργότερα με το καλοκαίρι. Στην Τόχα το κατάρτισε ένα χρόνο από τώρα. Και πάμε για Last Dance. Σλούκα, Παπα-Νικολάου, αυτό των παιδιών, προπονητής Πανούλης, ο Αντετοκούνμπο.

0: Όχι στο Μαϊάμι, να παίξει από τους Bucks στους Heat.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Σιώνη, κυρίες και κύριοι. Αυτά εγώ για τον μπάσκετ. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο όταν έχει ενδιαφέρον. Για το Μουντιάλ, εντάξει, κάτι λέμε κι εμείς και υπάρχουν και συγκεκριμένες εκπομπές που οι συνάδελφοι μας ενημερώνουν πλήρως για το τι γίνεται. Για τον Ομπράντοβιτς, να συμπληρώσουμε μόνο το εξής. Άκουγα πέρυσι, τώρα δεν ξέρω για από πού, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δεν τόσο πολλά, ότι έχει ξεπεραστεί, λέει, το Ομπράντοβιτς. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σύγχρονο μπάσκετ. Το οποίο ποιο είναι ακριβώς το σύγχρονο μπάσκετ? Ο Μπράντοβιτς που έχει πάρει καμιά τριανταριά τίτλους σε 9 γυρολίγκες, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνει από την εξέλιξη και έχει ξεπεραστεί?

Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως αυτός που το λέει, αν δεν έχει παίξει κανένα μόνο στη γειτονιά του. Σκεφτείτε οι προπονητές που ξεκινάνε να παίζουν από 8-9 χρονών, περνάνε όλη τη διαδικασία της εκπαίδευσης, 16-17 παίζουν στα αντρικά, έχουν μια καριέρα, διαβάζουν, μαθαίνουν, ενημερώνονται, γίνονται και προπονητές, και έρχεται κάποιος και του λέει: «Σε έχει ξεπεράσει, φίλε. Πόσα ξέρει κάποιος που είναι 40-50 χρόνια σε έναν επαγγελματικό χώρο και έρχεται ένας απ' έξω και κάνει μια τέτοιου είδους κριτική?» Αλλά δεν πειράζει, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι μαζικός, είναι λαϊκός. Όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη και να την εκφράζουμε. Διαφορετικά, δυστυχώς, το άθλημα είναι σαν το πικ-πονγκ. Το παρακολουθούν μόνο οι φίλοι του αθλητή. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό το πικ-πονγκ και έχουμε και τεράστιους παιχταράδες στην Ελλάδα. Εδώ συνεχίζει ο φίλος μας, ο κύριος Σέρβις, λέει: «Στη συνέχεια του σχολείου που κάνατε, γιατί πρέπει να είναι 50% οι γυναίκες σε ένα ΔΣ?» Δεν είπα ότι πρέπει να είναι 50%. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν τότε καμία? Αλλά εντάξει, δεν συμφωνούμε, δεν είναι και τόσο τρομερό.

Ο κύριος Δημήτρης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι άνθρωπος σκοτώνει άνθρωπο, ούτε άντρας σκοτώνει γυναίκα, ούτε Έλληνα σκοτώνει Πακιστάνο κτλ. Και ο Ζαμπέτας, λέει ο κύριος Ακτσαλής, τραγουδούσε με μάσκα οξυγόνου ακριβώς επειδή ήταν ροκ. Ο Ζαμπέτας δίνει μόνο ροκ. Και ρύθμε blues και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ήταν. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθεί η Ευαγγελία Παλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά από εμάς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση «και παρετούμε», είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιού δικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα ουσιαστικά αυθημερών πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: πρωθυπουργός λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πριν από λίγο, πριν από περίπου μισή ώρα, έξω από την Downing Street ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία. 7ος λοιπόν μέσα σε 10 χρόνια. Έδωσε επίσης, με συγχωρείτε, το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του και της ανάδειξης του διαδόχου του. Ο διάδοχος του, που δεν είναι καθόλου τυχαίος και θα τα πούμε όλα αυτά με όλα τα στοιχεία, ποιος είναι και τι ακριβώς συνέβη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Σημασία έχει όμως ότι η Μεγάλη Βρετανία επί μία δεκαετία βρίσκεται σε μια βαθιά, όχι μόνο κυβερνητική, αλλά και κοινωνική και παρατεταμένη κρίση.
1: Λόγω Brexit, να πούμε.
0: Λόγω έτσι. Brexit σε έναν βαθμό. Λόγω του Farage που επανακάμπτει. Από ό,τι βλέπετε, δεν είναι στο προσκήνιο πουθενά το άλλο παραδοσιακό κόμμα, το συντηρητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας, η Tories. Όλα αυτά τα πώς και τα γιατί θα τα συζητήσουμε με έναν έμπειρο συνάδελφό μας, έναν πρώην αρχισυντάκτη στο BBC, ζει στη Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Βύρο Νακαρίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε πίσω στα δικά μας. Καλό μεσημέρι, να πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε όλοι σωστά. Καλά.
1: Ο μήνας έχει 22, χθες ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα. Από σήμερα η μέρα μικραίνει.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι. Ναι. Είμαστε μέσα Ιουνίου προς το τέλος και από σήμερα
0: είναι
1: μετράμε αντίστροφα.
0: Είναι το ηλιοστάσιο.
1: Ναι. Ναι. Χθες ήταν 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη ημέρα.
0: Ναι. Επίσης, όποιος ξέρει από αυτά, να μας πούν τι έχουν οι μέρες αυτές που είναι βαριές και σήκωτες και δεν μπορούμε καν να τις διαχειριστούμε και μας ρουφάνε κυριολεκτικά. Δεν ξέρω το γιατί, όσο και να αντιστεκόμεθα, μας παρασύρουν. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ινία Βαρανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε όσα έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, ξεκινά η εβδομάδα, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, ίσως από αυτήν την εβδομάδα, να πούμε, με τα πόδια στο κεφάλι λίγο, έτσι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της κυβέρνησης, αρχίζουν οι περιοδίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πια υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο και συγκεκριμένη και χαρτογράφηση και χρονοδιάγραμμα, Δημήτρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη βδομάδα πάνε Πελοπόννησο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υψηλόβαθμα στελέχη, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος... ποιοι άλλοι τώρα είναι?
0: Με πολλά στελέχη είναι και πάνε, ναι, και Πελοπόννησο και, άλλα, και Μακεδονία.
1: Μακεδονία θα πάνε μετά. Έχουν πάει Δυτική Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα πάνε Πελοπόννησο
0: και μέσα μετά Μακεδονία.
1: Και στη Βόρειο Ελλάδα θα το οργώσουν όλο το καλοκαίρι. Και έχει και Θεσσαλία το πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: μετά έχει,
0: ναι,
1: Θεσσαλία και μετά έχει Βόρειο Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι μέχρι να φτάσουμε στην
0: Ελλάδα. Τώρα, γιατί επιλέγονται όλες αυτές? Κάτσε, μην πεις εσύ τίποτα. Κάτσε το.
1: Ναι.
0: Γιατί επιλέγονται αυτές οι περιοχές? Γιατί επίσης επιλέγονται τα συγκεκριμένα στελέχη? Προφανώς, καταρχάς, να πούμε ότι ο Κυρανάκης ως γραμματέας, νέος γραμματέας, ανασκουμπόθηκε από ό,τι καταλάβατε.

0: Αμέσως, αμέσως, δηλαδή έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε φίλες και φίλοι με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία και Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
0: Λοιπόν, βάλαν τον εκλογικό χάρτη κάτω, ναι. Βάλανε και το ημερολόγιο δίπλα. Σωστά. Βάλανε και τα όνοματα
1: των στελεχών. Το ημερολόγιο δεν ξέρουμε τι λέει ακριβώς.
0: Αυτό ναι. Θα μας τα πεις πάλι.
2: Πάντως,
0: για να τα εμπεδώσουμε.
2: Επειδή το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες, για να μην μπορέσει καμιά βδομαδούλα. Και δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή του ο σενάριο. Άκουσα σήμερα να το προμοτάρει δυνατά και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Εκλογές τον Ιούνιο του 2027.
0: Ναι, καλά.
1: Δημήτρη, θυμάσαι πριν από περίπου ένα μήνα και λιγότερο που λέγαμε καλό είναι να μην λέμε ημερομηνία.
2: Ακριβώς.
1: Ακριβής ημερομηνία.
2: Σωστά, διότι κάποιοι έλεγαν τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, και αυτό που λες εσύ ημερομηνία είναι και θα πω εγώ λοιπόν.
2: Όχι, εγώ λέω Ιούνιο, μήνας.
0: Ναι.
1: Ένα χαριτωμένο που άκουσα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου ή 2027.
2: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να παίξει.
2: Εντάξει.
0: Λέω τώρα, εγώ επαναλαμβάνω ψύχρεμα και σταθερά, πως προσωπικά και με εσείς βεβαίως κάνετε το ρεπορτάζ, αλλά και από αυτά που εγώ μαθαίνω, πιστεύω ότι πράγματι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πρόθεση του, είναι αυτό που θέλει. Ποιο να είναι να γίνουν οι εκλογές, αυτό που λέει στην ώρα τους.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό, γιατί υπάρχουν μία σειρά παράμετροι στην πολιτική που υποχρεώνουν έναν πρωθυπουργό, γιατί δικό του δικαίωμα είναι η ανακοίνωση αποκλειστικό, τον ανακοίνωση των εκλογών, να τις φέρει πιο κοντά. Θα το δούμε. Υπάρχουν στοιχεία που τον βοηθούν, υπάρχουν στοιχεία που τον βαραίνουν, υπάρχουν. Ας τα συζητήσουμε λίγο αυτά. Σταύρο, πάμε.
1: Σωστά. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε για το χρόνο των εκλογών. Είναι κάτι το οποίο είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το είχα γράψει και εγώ μέσα στην εβδομάδα στην Καθημερινή ότι προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης για πάνε ενδεχόμενο και ο κομματικός μηχανισμός, δηλαδή ειδικά τώρα ο κύριος Χιρανάκης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προετοιμάζονται για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση παραμένει. Εφόσον όλα πάνε βάσει του πώς θα έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης, η πρόθεση παραμένει το 27.
0: Αλλά είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί αν προετοιμάζουμε για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση είναι εκεί.
1: Ευαγγελία, προφανώς είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και δεν ξέρει τι θα γίνει. Προφανώς προετοιμάζεται, γιατί αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί το φθινόπωρο, το φθινόπωρο τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι δύο μήνες. Σε δύο μήνες έχουμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε όποιον του αρέσει το καλοκαίρι, ότι ακούγεται λίγο μίζερο, αλλά η πραγματικότητα είναι σε δύο-τρεις μήνες μπαίνουμε προς το φθινόπωρο.
2: Πάντως, αν τους κάνει τέτοια ιστορία και πάει τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027 και με δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν άρον-άρον τον Μάιο για να προλάβουν τις εκλογές του φθινοπόρου, θα είναι πολύ κόλπο-γκρόσο, όπως λέμε.
0: Καλά, πάντως η δική μου εμπειρία και η γνώση τόσων ετών, 35+, λέει ότι όταν είναι σε τέτοια εκτιμότητα το κόμμα, ο εκλογικός μηχανισμός του κόμματος, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, Σταύρο μου.
2: Είναι ανοιχτά. Συμφωνούμε.
0: Γιατί δεν βάζω τα πόδια στο κεφάλι για να τρέχω μέσα στο καλοκαίρι στα καλά των καθημένων.
1: Μπορεί να καεί στο ζέσταμα.
0: Μα ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω.
1: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα και για να πάμε και στο δεύτερο.
0: Έτσι.
1: Είναι προφανές ότι ειδικά μετά την επιλογή για αλλαγή του γραμματέα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι και νεότερο σε ηλικία, όλος ο κομματικός μηχανισμός είναι σε φουλ κανονικά προεκλογικούς ρυθμούς. Προετοιμάζονται περιοδίες. Όχι, προετοιμάζονται, έχουν ήδη γίνει περιοδίες αναπεριφέρεια στοχευμένες. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο, που υπάρχει το πρόβλημα, το πιθανό πρόβλημα με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και θα συνεχιστούν σε αυτό το επίπεδο όλο το επόμενο.
0: Χτυπάνε τις φυλές της Νέας Δημοκρατίας, τους Σαμαρικούς στην Πελοπόννησο, τους Καραμαλικούς στη Βόρεια Ελλάδα, λέω εγώ.
1: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι αυτό που λες. Είναι δύο φυλές, όπως το είπες, οι οποίες δεν είναι και πολύ φιλικές, για να το πω ευγενικά, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πλέον, ειδικά του κυρίου Σαμαρά, υπάρχει πρόβλημα εκεί δεδομένο. Το θέμα είναι πότε θα προχωρήσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, πώς θα προχωρήσει. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, με συνεχόμενα τηλέφωνα προς στελέχη παλαιότερης γενιάς στελέχη, που τους καλεί να είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματός του. Και αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ένα puzzle, το οποίο θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει αρκετή έμφαση στο να αναχαιτήσει, προκαταβολικά να αναχαιτήσει την πιθανή δημιουργία κόμματος από το
0: Σαμαρά.
1: Ναι, είναι σε γρήγορη. Γι' αυτό προσεκτικά, άμα δει κάποιος τις κινήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, είναι να κλείνεται επί δεξιά. Είναι ο κύριος Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, σήκωσε πάρα πολύ το θέμα του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, και είπε να κοιτάξετε ποιοι είναι τελικά οι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Υπήρχε πλήρης απουσία φέτος της Νέας Δημοκρατίας από το Athens Pride, ενώ είχε παρουσία τα προηγούμενα.
0: Αυτό πάλι.
1: Ο κύριος
2: Προεκλογική χρονιά.
1: Ο κύριος Πλεύρης το πάει σκληρά στο μεταναστευτικό. Έχει πει μέχρι ότι μπορεί να υπάρξει και αναστολή ασύλου. Γενικά προσπαθεί να μαζέψει το κοινό.
2: Τώρα, να πούμε, Σταύρο, γιατί αρχίζει και παίζει και το σενάριο του Ιουνίου, τη συλλογιστική που υπάρχει πίσω στο μυαλό όσων εισηγούνται αυτό το σενάριο, και ξέρω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι που το έχουν εισηγηθεί τις προηγούμενες μέρες στον Πρωθυπουργό.
1: Πολύ σωστά ξέρεις, Δημήτρη, έχεις πάντα πολύ έγκυρο νεοδημοκρατικό ρεπορτάζ, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Ναι, το πρώτο είναι θεσμικότητα. Οι εκλογές θα φτάσουν στο τέλος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει το επιχείρημα ότι εγώ, όπως και την προηγούμενη φορά το 23, όλοι λέγατε ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, και εγώ τελικά ολοκληρώνω τους προεκλογικούς κύκλους ακριβώς όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα. Το άλλο επιχείρημα, το πολιτικό, το οποίο θα μπορούσε να θέσει κάποιος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν θα υπάρχει χρόνος, πιέζει το εκλογικό σώμα για τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν μερικές φορές παλατζάρι, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο επιχείρημα. Είναι δεδομένο ότι θέλει μία εκλογική διαδικασία.
2: Ναι, σωστά.
1: Μία και μόνη. Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή να βγει όσο το δυνατόν πιο κοντά
2: στην αυτοδυναμία.
1: Στην αυτοδυναμία, ναι.
2: Και την προηγούμενη φορά που υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν στον Πρωθυπουργό να πάει πιο νωρίς, και μάλιστα του έλεγαν ότι παίζεις πολύ με την τύχη σου και μπορεί το τρίτο, το τέταρτο κλπ.
0: Το 23.
2: Ναι. Τελικά του βγήκε το τέλος της τετραετίας.
0: Εντάξει, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες τώρα.
2: Συμφωνώ, ποτέ δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Επίσης, τώρα βλέπω εδώ τις τελευταίες μέρες έχει γίνει λίγο ο κακός χαμός με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος βγαίνει και εξαγγέλει ένα φόρο. Έχει γίνει λίγο τρελό μπέρδεμα. Σήμερα άκουσα και την εκπρόσωπο του κόμματος να λέει ότι είπαμε ότι θα δώσουμε μια αύξηση στους συνταξιούς, αλλά μπορεί να μην είναι και 500 ευρώ και θα το ξαναδούμε. Φορολογήθηκαν οι πισίνες, τα κότερα υπάρχει, που τρέχουν πολύ.
0: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
2: Γίνεται το έλα να δεις από φορολογία.
0: Δεν είναι ακριβώς το έλα να δεις. Είναι ότι ξαφνικά μπήκε ένα θέμα, δεν ξέρω πώς και γιατί, από εμάς τους δημοσιογράφους, μόνοι τους το βάλανε. Εμένα όλο αυτό των στελεχών του κόμματος Τσίπρα μου θυμίζει το προεκλογικό 2019, τότε που πάρα πολύ συζητήσαμε μέχρι κατανόητα πολύ.
2: Όχι, εσύ πας στο 19, εγώ πάω πριν γίνει ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση. Πάω στο 12 και στο 14, διότι εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση φορολογίας που χάνεσαι πια.
0: Δεν χρειάζεται να πας εκεί, γιατί αν πας και στο 19 και σου θυμίσω τη συζήτηση για τη μεσαία τάξη, για το πώς θα φορολογηθεί, τι ήταν η μεσαία τάξη, πώς την ορίζαμε, πώς δεν την ορίζαμε, ένα χαοτικό πράγμα. Δεν χρειάζεται καν να πάμε πιο πίσω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και ιδίως αυτό που λέτε. Η αίσθηση είναι ότι στο κόμμα Τσίπρα, μετά το πρώτο μπαμ που έκανε, που ήταν λογικό, μπας ουδός, πάντα τα νέα κόμματα κτλ., κάτι Κάτι θέλει ρύθμιση εκεί πέρα.
0: Κάτι θέλει ρύθμιση για το τι λένε προς τα έξω και επιπίου πεδίου. Το λέω γιατί καλά ξεκίνησε λοιπόν ο Τσίπρας, για να λέμε αντικειμενικά τα πράγματα, συστήνοντας την καινούργια του ομάδα, δίνοντας της χρόνο να συστηθεί σε εμάς τους δημοσιογράφους, στους πολίτες όλους κτλ. Βεβαιότατα. Επιχειρώντας να δώσουν το πλαίσιο, το πολιτικό, το πολιτικό πρόγραμμα, εδώ πια μπαίνουμε σε πολύ εξειδικευμένα θέματα που δεν κατάλαβα γιατί γίνεται.
2: Οι τέσσερις τελευταίες μέρες γίνεται το Έλενα Δίσκο.
0: Το παρακολουθώ, δηλαδή.
2: Ο ένας λέει θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, βγαίνει το άλλο στέλεχος και λέει αυτό είναι. Πώς το είπε.
0: Κάποιος θα τους μαζέψει.
2: Μετά οι εξετάσεις που θα καταργηθούν, αλλά δεν θα καταργηθούν και θα μείνουν σε λίγες σχολές. Μετά ο φόρος.
0: Όλο
2: ύστερα,
0: αυτό πάρα πολύ αποσπασματικά.
2: Το ωραίο, ξέρεις ποιο μου άρεσε που είπε ένας στέλεχος, λέει θα φορολογήσουμε τα κότερα, αλλά αυτά που τρέχουν πολύ, λέει, όχι όλα. Δηλαδή.
1: Ναι, υπήρχε και μια αντίστοιχη συζήτηση που την άκουσα για τα αυτοκίνητα.
2: Και τα αυτοκίνητα, ναι, τα 3.000 κυβικά.
1: Τα 3.000 λίτρα, τα οποία παρεμπιπτόντως ουσιαστικά μειώνονται συνέχεια. Δεν υπάρχουν πλέον τα καινούργια, δεν υπάρχουν 3 λίτρα, υπάρχουν 2 λίτρα.
2: Ακριβώς.
1: Άρα και λίγο κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, έχει λίγο το πράγμα. Τελευταία εβδομάδα ο καθένας βγαίνει και λέει, και δεν μόνο αυτό ότι βγαίνει και λέει ότι νομίζει ο ίδιος, αλλά αδειάζει και τον συνάδελφό του. Που είχε πριν πει.
0: Ναι, είναι ένα ασυντόνιστη, είναι μια ασυντόνιστη εμφάνιση στελεχών του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
2: Σκέψου το αυτό μέχρι τον Ιούνιο.
0: Δεν νομίζω. Θα το μαζέψουν.
1: Φαντάζομαι ότι κάπως θα το μαζέψουν.
0: Θα το μαζέψουν.
1: Ένα βασικό μειονέκτημα που έχει εντοπιστεί και σχολιάζεται αρκετά όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα είναι ότι όλα αυτά τα στελέχη που λέτε, τα οποία βγαίνουν λίγο.
2: Και είναι και καινούργια όλα αυτά, έτσι.
1: Ξεκούρδιστη χοροδία. Προσπαθούν προφανώς για να δείξουν ότι πλέον αυτή είναι η γραμμή. Να δείξουν ότι το κόμμα Τσίπρα είναι πλέον ένα τεχνοκρατικό κόμμα το οποίο έχει. Στοιχεία και τα λοιπά, αναφέρονται συνέχεια σε αριθμούς, όχι πάντα πετυχημένα.
2: Και μετά κάνουν λάθος και λέει όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, δεν εννοούσαμε εκείνο.
1: Και δεν μιλάνε και τόσο πολιτικά, ξέρεις, όσο πάμε προς την προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό που λες τώρα, αυτό το τελευταίο. Δηλαδή το πολιτικό έχει χαθεί και νομίζω ότι καλά θα κάνουν να κάνουν λίγο. Βέβαια, για να λέμε και όλα τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και βούτυρο στο ψωμί κάποιων εξημών. Γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, οι οποίοι πάρα πολύ αρέσκονται για να επαναλαμβάνουν και ξανά και ξανά και ξανά, αφού τους τα φέρνουν μπροστά τους. Θα μου πεις το πιάτο. Εντάξει, γιατί και αυτό δεν είναι δημοσιογραφία.
2: Να ρωτήσω και τον Σταύρο και κάτι άλλο, γιατί το έγραψε, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος στην Καθημερινή τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αρχίζουν και κοντένουν λίγο το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα?
1: Ναι.
2: Για πες μας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό και με όλο αυτό την εικόνα που παρουσιάζεται.
1: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μικρή, πολύ μικρή, 0 κάτι κάμψη του κόμματος Τσίπρα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα αυτό δεν προσμετράτε. Είναι σαν την αύξηση της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία δημοσκόπηση.
1: Να συμφωνήσω ότι δεν προσμετράτε. Σίγουρα όμως.
2: Ως τάση μας ενδιαφέρει.
1: Σίγουρα όμως δεν υπάρχει αύξηση.
2: Ναι. Ξέρεις γιατί μας ενδιαφέρει ως τάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε σε μια εβδομάδα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι διεκδικεί την
2: σίγουρα, πάντως πιο κοντά είναι να διεκδικεί στην αυτοδυναμία όταν έχεις 30 παρά την κυβέρνηση όταν έχεις 14.
0: Έτσι δεν είναι, το φτάσαμε και 30.
2: Στην εκτίμηση.
1: Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει μια. Έχει μπει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Το οποίο φυσικά δεν αρέσει στον κύριο Τσίπρα, γιατί χρειάζεται για να απειλήσει την Δημοκρατία, χρειάζεται συνεχώς ανωδική τάση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ψυχραιμία, παιδιά, όλοι είστε και είμαστε έμπειροι. Στα μείον 0,0, από τη μία εβδομάδα στην άλλη, για οποιοδήποτε κόμμα, δεν συνιστά ούτε καν ένδειξη.
2: Προφανώς, απλά δείχνεις μία τάση.
0: Γιατί και εγώ είδα δημοσιεύματα, πρώτη Νέα Δημοκρατία με αύξηση του ποσοστού. Και το απολαύσει του ποσοστού ήταν 0,0 τόσο.
2: Όχι, okay. Ήταν 0,5%, μισή μονάδα. Σύμφωνοι, αλλά αυτά δείχνουν μια τάση, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που περιμένουν να πάρουν σειρά στην θέση του κυρίου Τσίπρα.
0: Έχει υπομονή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά στον κύριο Μαρινάκη. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διαδοχής εκκινεί στις 9 Ιουλίου. Επικρατέστερος διάδοχος ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυγιανουδάκη κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7, Μπορφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Να συνδεθούμε φίλες και φίλοι με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς τάκτες.
4: Κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση Digital Government Outlook 2026 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Παράλληλα, από την έκθεση ψηφιακής δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων. Το 2025 οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφτασαν το 86%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, φτάνοντας το 94% έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία. Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρό. Υπενθυμίζεται ότι για τη μία απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες, συνδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική μεικτή χρήση, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον...
3: ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισηγής του κυρίου Μαρινάκη και θα πω και σήμερα, όπως κάθε φορά, όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και όπως σας είπαμε από την έναρξη μάλιστα της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την νέα κυβερνητική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία που, αν δεν κάνω λάθος, με τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη από αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις που δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, δεν είναι μόνο κυβερνητικές, είναι κρίσεις που προχωρούν και που αφορούν την κοινωνία και που φτάνουν ως την κοινωνία. Σήμερα είχαμε, φίλες και φίλοι, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Κιρ Στάρμερ, την ανακοίνωσε ο ίδιος, όπως σας λέγαμε, έξω από τη Downing Street. Στην ουσία ανακοίνωσε και το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών αλλά και από την Πρωθυπουργία. Τι ακριβώς οδήγησε τώρα τον Κιρ Στάρμερ στην παραίτηση και πώς διαμορφώθηκε αυτό το νέο σκηνικό κυβερνητικής κρίσης, θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό συνάδελφό μας, πάρα πολύ έμπειρο, τον κύριο Βίρονα Καρίδη. Είναι αρχισυντάκτης, έχει διατελέσει αρχισυντάκτης στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Γνωρίζει την Μεγάλη Βρετανία ζώντας, εξακολουθώντας να ζει εκεί, κυρίως όμως γιατί ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλό ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα. Κύριε Καρίδη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό σας μεσημέρι από τη Βρετανική πρωτεύουσα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ να δείτε πώς χαίρομαι, διότι ακούω τη φωνή σας και με πάει χρόνια πίσω. Ξέρετε, όλοι εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου με τις φωνές εντός εισαγωγικών αναγνωριζόμαστε. Μόλις σας ακούω, με πάτε πίσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καρίδη, για έλατε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Έλεγα πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του και από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία. Γιατί έφτασε ξανά σε αυτή την κρίση η Μεγάλη Βρετανία, πώς έγινε και από την ιστορική πλειοψηφία των 174 εδρών το 2024 φτάσαμε τώρα στον επί της ουσίας εξαναγκασμό σε παραίτηση του κ. Στάρμερ?
1: Κατά τη γνώμη μου, οι βουλευτές των εργατικών που επιθυμούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ φαίνεται να κινούνται κυρίως από 5 βασικούς λόγους. Mm. Πρώτον, έχουμε κατάρρευση της δημοτικότητας. Πολλοί βουλευτές φοβούνται ότι υπό τον Στάρμερ θα χάσουν τις έδρες τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δείχνουν σημαντική φθορά mm-hmm. της κυβέρνησης και άνοδο αντιπάλων κομμάτων, ιδιαίτερα του Nigel Farage και του Reform UK. Δεύτερον, υπάρχει, λένε οι βουλευτές, έλλειψη σαφούς πολιτικού οράματος. Ο Στάρμερ, όπως είπατε, κέρδισε στις εκλογές του 2024 ως σοβαρός και αξιόπιστος διαχειριστής, όμως αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την οικονομία. Το κόστος ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Ναι.
1: Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι ο Στάρμερ δεν εμπνέει πλέον τη βάση του κόμματος. Mm-hmm. Πολλοί ακτιβιστές και μέλη των εργατικών θεωρούν ότι ο κύριος Στάρμερ είναι υπερβολικά τεχνοκρατικός και προσεκτικός, θα λέγαμε, για πολιτικό. Αντίθετα, ο Άντι Μπέρναμ, ο βουλευτής ή μάλλον ηγέτης, ο αρχηγός της περιφέρειας του Μάντσεστερ που κέρδισε τις τελευταίες αναπληρωματικές εκλογές
0: στο Μπέικερφιλντ, ναι, Μπέικερφιλντ, ναι,
1: ως πολιτικός που μπορεί να επικοινωνήσει πιο άμεσα με τους παραδοσιακούς εργατικούς ψηφοφόρους. Να πούμε επίσης ότι οι κακές επιδόσεις σε τοπικές εκλογές και αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση έπεισαν πολλούς ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Mm-hmm. Ορισμένοι μάλιστα υπουργοί και στελέχοι θεωρούν πλέον την αποχώρηση του Στάρμερ αναπόφευκτη. Και τέλος, η άνοδος του αντιπέρναμε, όπως είπαμε, ως εναλλακτικής λύσης. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται απλώς για απόλυση του Στάρμερ, αλλά για πίστη ότι ο κ. Μπέρναμ μπορεί να επανασυνδέσει, όπως λένε, το κόμμα με τις βιομηχανικές περιοχές της Βόρειας Αγγλίας και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το Reform UK του Nigel Farage.
0: Άρα το παραδοσιακό, ένα μέρος του παραδοσιακού κοινού του εργατικού κόμματος, έτσι.
1: Βέβαια. Εκτιμάται επίσης ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία. Οι περισσότεροι βουλευτές δεν θεωρούν τον Στάρμερ υπερβολικά αριστερό ή υπερβολικά κεντρό. Ο βασικό τους άγχος είναι ότι δεν πιστεύουν πλέον πως μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.
2: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έχουμε μία επίθεση του Τραμπ σήμερα στο Στάρμερ, τον χαρακτήρα, είπε ότι απέτυχε παταγωγδός στη μετανάστευση και στην ενέργεια. Βεβαίως γνωρίζουμε και τη στάση που κράτησε Μεγάλη Βρετανία απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα επιπλέον λόγο να επιτίθεται στον μέχρι λίγων λεπτών πρωθυπουργό. Υπάρχει ο Φάραντζ από την άλλη που ζητάει να γίνουν τώρα εκλογές. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε κοντά στο να κερδίσει τις εκλογές στη Βρετανία ο Φάραντζ, δηλαδή να έχουμε να ολοκληρωθεί το δράμα του Brexit με τον Φάραντζ πρωθυπουργό.
1: Τίποτα πλέον δεν μπορεί να αποκλείεται, κύριε Τάκη. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση 10 χρόνια μετά το Brexit, τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείουμε εδώ στη Βρετανία. Πάντως στις αναπληρωματικές εκλογές υπερίσχυσε το εργατικό κόμμα. Μολονότι ο Φάραντζ είχε το πρώτο λόγο σε αυτή την περιοχή της Βρετανίας. Υπερίσχυσε το εργατικό κόμμα με αρκετά σημαντικό ποσοστό.
2: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε ο ίδιος ο Φάραντζ, οι ψηφοφόροι ενίσχυσαν τους εργατικούς επειδή ουσιαστικά ήθελαν να αποχωρήσει ο Στάρμερ και να έρθει στα πράγματα ο Μπέρναμ,
2: με στόχο
1: ο
2: ποιο.
1: Πολύ περισσότερο δημοφιλή στη Βόρεια Αγγλία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά, κύριε Καρύδη, δηλαδή η κρίση η πολιτική, η κρίση η κοινωνική, η κρίση η οικονομική, γιατί όλο αυτό διαχέεται, μήπως τελικά δείχνουν την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα? Τι εννοώ? Μήπως αυτό το λεγόμενο μεταπολεμικό πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας έχει τελειώσει? Μήπως, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ, και επομένως απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να οριμάσει και να συνειδητοποιηθεί και να υπάρχει μια άλλη πρόταση, λέω τώρα εγώ?
1: Καταρχάς, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων θα ήθελε την επανασύνδεση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στο Brexit.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τώρα την κατάσταση η οποία επικρατεί διεθνώς, όντως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και οπωσδήποτε χώρες όπως η Βρετανία αλλά και πολλά άλλα κράτη, ιδίως στην Ευρώπη,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά την πολιτική τους, είτε στο εσωτερικό είτε σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και δύο πολέμους, έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν ανατροπές και αυτές τις ανατροπές πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δεχθούμε και να τις αντιμετωπίσουμε.
2: Επειδή είπατε μια κρίσιμη φράση που συζητείτε πολύ για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή η Βρετανία να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ερώτημα είναι αν θεωρείτε, όχι τώρα, ενδεχομένως στο μέλλον, ότι θα υπάρξει κάποιο κόμμα ή κάποια κόμματα που θα ξαναθέσουν αυτό το αίτημα καθαρά ακόμα και σε ένα προεκλογικό αγώνα, ή αν θεωρείτε ότι για να γίνει αυτό και να έχουμε μια επιστροφή πρέπει το δράμα να ολοκληρωθεί ακόμα και με την πρωθυπουργία Φάραντζ, που επί της ουσίας τώρα έχουμε δει σε πολλές χώρες τι συμβαίνει όταν λαϊκιστές υπόσχονται τα πάντα και μετά βγαίνουν στην εξουσία και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν και τελειώνει και το όλο αφήγημα. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι το δράμα πρέπει να ολοκληρωθεί με μια πρωθυπουργία Φάραντζ, ή αν θα μπορούσε είτε το εργατικό κόμμα είτε και οι Τόρις, που δεν ξέρω αν υπάρχουν πια που βρίσκονται, να ξαναθέσουν επισήμως στο τραπέζι και των προεκλογικών υποσχέσεων, αλλά και τη συζήτηση με το κοινωνικό σώμα, την επιστροφή της Βρετανίας με κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι υποψήφοι τώρα με την διαδικασία επανεκλογής στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε κάποια φάση θα πρέπει να εκδηλώσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, οι περισσότεροι οι οποίοι συζητούν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείουν λίγο πολύ να έχουμε μια πλήρη ένταξη της Βρετανίας. Αν θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα έχουμε μια γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των Βρυξελών και του Λονδίνου, θα γίνει αυτό υπό προϋποθέσεις της προάλλης.
0: Κύριε Καρύδη, το είχαν πει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή αυτό, αν θυμίστε.
1: Ναι, ο Παρνία, παραδείγματος χάρη, τελευταία πριν μερικές μέρες είπε ότι μπορούμε πάλι να συζητάμε για την επάνωδο της Βρετανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα είχαμε καμία έτσι αντίρρηση να επανέλθει η χώρα στις καλές σχέσεις μαζί μας με τη Βερολίνο όμως, όχι όμως με το ευρώ, κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή,
2: καλά, έτσι και αλλιώς και πριν δεν υπήρχε το ευρώ στη Βρετανία, η Βερολίνο υπήρχε, δεν μπήκε ποτέ
1: πολλά
2: θέμα ευρώ.
1: Πάντως συζητούνται αυτή τη στιγμή. Το θέμα της Ευρώπης θα είναι πάντα στην επικαιρότητα.
0: Είναι πάντα στην επικαιρότητα, γιατί θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα. Το συζητάγαμε, το έχουμε ξαναβάλει εμείς ως θέμα συζήτηση από αυτήν εδώ την εκπομπή, κύριε Καρύδη, γιατί τα θέματα μετανάστευση, οικονομία, ενέργεια, η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία εσωτερικά είναι θέματα που κλονίζουν τους Βρετανούς.
1: Οπωσδήποτε. Τα δύο βασικά θέματα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η μετανάστευση.
0: Βέβαια.
1: Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, σε κάποιο βαθμό ο Στάρμερ μπόρεσε και ήλεγξε αυτούς τους πολύ μεγάλους αριθμούς παράτυπων μεταναστών οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στη Βρετανία. Όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όντως έχουμε μια βελτίωση στις λίστες αναμονής. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και πολλοί οι οποίοι θα θέσουν τώρα υποψηφιότητες για να γίνουν ηγέτες του Εργατικού Κόμματος οπωσδήποτε θα αναφερθούν πάρα πολύ στα κοινωνικά θέματα, δηλαδή στην ακρίβεια, στα σούπερ μάρκετ, το δημόσιο σύστημα υγείας
2: κλπ.
1: Όπως και στο θέμα των αμυντικών δαπανών.
0: Και οι Τόρις τι λένε για όλα αυτά, κύριε Καρύδη? Γιατί συζητάμε και ξανασυζητάμε για τους εργατικούς, βάζουμε το Φάραντ στη μέση και έχουμε ξεχάσει, έχουμε αφήσει στην άκρη τον άλλο ο μεγάλο πολιτικό πόλο της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι οι Τόρις. Οι Τόρις πού βρίσκονται, τι λένε για όλα αυτά?
1: Από ιστορική άποψη μεγάλος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλος. Οι Τόρις έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη δύναμή τους στο πολιτικό σκηνικό εδώ πέρα. Και ουσιαστικά αντιδρούν, αλλά δεν βλέπω εγώ να προσελκύουν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων ώστε κάποτε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν δυναμικά την Πρωθυπουργία εδώ στην Βρετανία.
0: Η Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει.
1: Ορίστε.
0: Λέω για την Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει, είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να βοηθήσει να ανακάμψουν οι Τόρις τελικά, ή είναι μια λύση συμβατική που απλώς συντηρεί μια ούτως ή άλλως κατάσταση σε κρίση?
1: Κατά τη γνώμη μου είναι μια λύση συμβατική που ουσιαστικά συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι σε κρίση. Υπάρχουν εκεί πέρα μεγάλες αντιγνωμίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζονται, διότι έχουμε τα μεγάλα προβλήματα το ίδιο το εργατικό το κόμμα. Οι ίδιοι όμως δεν μπορούν να πούνε ότι είμαστε η άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τη Βρετανία. Το ίδιο και το κόμμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Εντάξει, στις εκλογές, τις αναπληρωματικές οι οποίες έγιναν στη Βόρεια Αγγλία, το ποσοστό τους περιορίστηκε πάρα πολύ σημαντικά. Ενώ αντίθετα οι πράσινοι φαίνεται να παίρνουν τα πάνω τους.
2: Και κάτι τελευταίο. Στο κοινωνικό σώμα της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί έχουν περάσει καμιά δεκαετία χρόνια, έχει γίνει κατανοητό πια ότι το Brexit κάθε άλλο παρά βοήθησε και κάθε άλλο παρά υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες και οι προβλέψεις όλων αυτών που το υποστήριζαν με φανατισμό?
1: Με βάση τις τελευταίες δημοσιοποίησεις αυτό δείχνει, ότι πραγματικά οι Βρετανοί ακόμα και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αντιληφθεί όλα αυτά δεν οδήγησαν σε καλές καταστάσεις και στα σημερινά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θέλουν επομένως μια λύση σε αυτό το θέμα.
2: Μάλιστα.
1: Κατά κάποιο τρόπο μεσοβέζικη θα λέγαμε, χωρίς την απόλυτη ένταξη, αλλά
0: οπωσδήποτε
1: πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τώρα που οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
0: είναι αυτές που είναι.
1: Ναι. Πάρα πολύ άσχημες.
0: Είναι αυτό που λέμε στερνή μου γνώση. Κύριε Καρύδη, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Βίρονας Καρύδης, φίλες και φίλοι, από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες δημοσιογράφους στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Είναι ένας άνθρωπος που τα της Μεγάλης Βρετανίας τα γνωρίζει πολύ καλά. Να, κύριε Δάβαρη, βλέπω και εσείς χαρήκατε που είχαμε ως συνομιλητή τον κύριο Καρύδη.
2: Και ξέρεις, είδες, επειδή υπάρχει το προηγούμενο της Βρετανίας και το τι υφίσταται η Βρετανία, γι' αυτό αν δεις και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κόμματα ακροδεξιά, ακραία, π.χ. Λεπέν ή οτιδήποτε άλλο, παλαιότερα βέβαια, τώρα η κυρία Μελόνια έχει γίνει κεντρώα πια, που είχαν στις προεκλογικές τους ατζέντες ως ένα από τα βασικά τους όπλα ή αφηγήματα ότι θα βγάλουν τη χώρα από το ευρώ, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί πια, δεν υπάρχουν.
0: Yeah.
2: Έτσι, η έξοδος από το ευρώ έχει εξαφανιστεί από οποιοδήποτε λεξιλόγιο, ακόμα και ακραίο κόμμα.
0: Πάντως και όλο αυτό το
2: μια χώρα που βγήκε, είδαν την έπαθε.
0: Επειδή θυμόμαστε και
2: από την, την Ευρώπη, συγγνώμη.
0: Και το Brexit, θα μου πεις πάρα πολύ yeah. νερό μπαίνει στα βλάκια από τότε μέχρι τώρα, είναι ξεκάθαρη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Προφανώς να τη γυρίσει
0: για ειδικές εμπορικές σχέσεις κτλ. Το θυμόμαστε από τότε που έγινε.
2: Πάντως
0: δηλαδή
2: να θυμηθούμε ότι μπήκε και ξαναβγήκε. Είχε ξαναβγεί και ξαναμπήκε η Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
0: Ναι, είναι τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει
2: ναι,
0: αυτό.
2: Τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει
2: το
0: αυτό.
2: Δίσεξα Μαρτίν.
0: Ναι. Και σκέψω ότι λέμε τι λέγανε προδεκαετίας, τι συζητάνε ναι. τώρα και ποια είναι η θέση της Ευρώπης. Έτσι, γιατί
2: ναι,
0: και η Ευρώπη, γιατί ποιος είπε ότι πατάει καλά με τα δυο ποδαράκια κάτω. Η Ευρώπη, γιατί ποιος είπε ότι πατάει καλά με τα δυο ποδαράκια.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Α, γι' αυτό είστε εσείς εκεί, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε και τις κρίσεις σας και τις επικρίσεις σας και να λέτε και τις απόψεις σας, ακούγοντας προσεκτικά τα όσα λέει ο καθένας μας και τις συζητήσεις που γίνεται εδώ. Λέει, δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα, δεν το ξέρετε. Το ξέρουμε, Δήμητρα, σε σένα απευθύνουμε. Προφανώς το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί μας το λες αυτό. Λοιπόν, βλέπω και τον κύριο Δάβαρη, τον κύριο Ιωαννίδη τον έχω χάσει. Κάτι λέει για κρατικοδίαιτα φερέφωνα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, τι λέτε, ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Ήσασταν, ακούτε, είστε χρόνια ακροατής, εσείς μας ξέρετε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά για τα καλά σας και για τις επικρίσεις σας.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να
0: βλέπω
1: κάνει την κριτική
0: και τον
1: του
0: Ανδρέα.
1: Όπως
0: βεβαίως,
1: και εμείς κάνουμε την δημόσια τοποθέτησή μας.
0: Αλλά να είμαστε
1: οι ακροατές μας κάνουν και την κριτική.
0: Εννοείται. Και οι απαιτήσεις που έχουν από το δημόσιο ραδιόφωνο μαζί τους είμαι. Το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένα άλλο ραδιόφωνο από το ιδιωτικό ραδιόφωνο και σε αυτό μαζί τους είμαι. Τα ξέρουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτες πολύ καλά όλα αυτά. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα, μια ολόκληρη εβδομάδα θα έχουμε να λέμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
7: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
6: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
7: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και τη δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη φήμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησία δική του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μια άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Και επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας εφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα υπόθεση. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το φως, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε η μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό. Και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 2024, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυματικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυματικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν οι εισαγγελέα για πίθια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής. Ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλοί κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός Επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής της πρώην αποθήκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, την βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το γραφείο τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα, δείγματο ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν θα λέγαμε η αφορμή για να ξεκινήσει δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι, όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί, ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή να γίνει προβολή τέτοια έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος όπως και μνημεία όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέα, Σκορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπαν την πλευρά του δήμαρχου και αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τους φτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν οι δύο περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπέδου και κάλυπτη χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυτοπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητα, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σηματικά τον όγκο της λίμματος λάσπης που παρέχει από το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
0: Ωραία, ωραία. Ας ακούμε.
7: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφεντατωμένης ηλίους επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιμματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλίου προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη Λίμνη. Τα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της Λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσει την όπουλο από την...
9: Ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρές στην αξιοποίηση υλικού από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες. Την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία ήταν προβληματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δημογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί

0: το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η ασκητική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει. Όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία, υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοσοφικές οργανώσεις και των Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισίου, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωση ελαστικών.
0: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρία στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφαλεία ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι ελλειπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Ταχαίος, εδώ στο... ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ στο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την Έρτο Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκαθα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ή στη μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους, οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση Ευήκη της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Growth Fund Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνη του Πασόκ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς, παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζει η Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής.

0: ενήλικες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Γιάννη Ζουγανέλη. Θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
2: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διάδοχος, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελίδη Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο Ντίδες Μια Σιροπούλη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική δέσμηνα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά και τυχόν παρεξηγείς που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
3: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τυνάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
4: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
3: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
4: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.106. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
3: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
4: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι, αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
3: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
4: Ένα μήνυμα ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής, εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
5: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
6: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της γελικριστίνδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
3: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρη αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί. Όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος. Σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του, συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος δεν... Επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της συζύγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
3: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
8: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, λέμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά.
3: Μάλιστα.
8: Και δεν απαιτεί υποβολή.
3: Κατανοητό.
8: Έχουν υπόψη τους αυτά.
3: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλες, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Αδέντο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, είπε βάλει την παρέτηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
3: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ernews, την Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κ. Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ο ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρη, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του εργατικού κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
3: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
10: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
3: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
10: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Οπότε αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Βεβαίως.
10: Πολύ σύντομα. Σε ειδικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
3: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε την Άντυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Εθνική Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
11: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων, και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Το Τώρα, να σου πω μόνο, Γρηγόρη, ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις, είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας, να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
3: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
12: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολειπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολειπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
5: Αυτό είναι
13: αυτό ήταν βασικό. Εξαφανισμένο υλικό, είναι βασικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
12: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
3: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
14: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
4: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδα.
3: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
4: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η Μετεωρολογική Υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
3: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποι, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
15: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως οπισθοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
3: Yes. Μακάρι να πέφτουμε έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίζουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δούνε και τι μπορούν να κάνουν ώστε να στραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
15: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
3: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολιπιποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο ακροδεξιά. Πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση πολιτικού συντακτών τον κυβερνητικό εκπρόσωπο υφυπουργού Παύλο Μαρινάκη αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύστημη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
3: Ωραία.
16: Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
3: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
16: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί μετά απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
3: Ότι αν μιλάς με Χάνσφρι, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
16: Με ακούτε τώρα.
3: Ναι, τώρα καλύτερα, βεβαίως.
16: Ναι, απάντησε. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή, σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ένας φόρος, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
3: Και να κλείσουμε με αυτόν, ότι ναι.
16: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληρωθούν ξανά στους ιδιώτες στο 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
3: Νότι Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαματοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη χαριλαιότερη κούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ τώρα, Γρηγόρη, από τη χαριλαιότερη κούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεταβριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
3: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα κομματικά πολιτικά μέτωπα, φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουμε την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, να σα πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μία ανακοίνωση από την Ελλάδα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την υπόθεση τη καταδίκη τη κυρία Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση τη κυβέρνηση διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπω λέει η ανακοίνωση τη Ελλάδα, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει, η σχετική ανακοίνωση τη Ελλάδα, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατή κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παρέτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
3: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
19: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας υποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προδέρου συνόμου βίου και οι 4 κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
3: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί λοιπόν ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
20: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
21: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
20: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
21: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
20: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
21: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο προλήψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και την
13: ίδια. Σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
21: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτήτων. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
3: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίσει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
22: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
3: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Air News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
23: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές
0: συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Εντάξει, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις χθες. Είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με τον Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
3: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
1: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
3: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Ναι, στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για τον 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την R1.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα ανάμεσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cooling break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cooling breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 αναημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
3: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
1: Τώρα... Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη, και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
3: Θα το δούμε.
1: Ναι.
3: Τώρα πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
1: Ανακοινώθηκε και MVP. Όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε νόκο το παιχνίδι με το Βέλγιο.
3: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε νόκο το παιχνίδι με το Βέλγιο.
3: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είχαμε.

0: Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος Κωνσταντίνος ή ο Ρεάλ Μαδρίτης και την κοιμηκάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
2: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι, οι άνεμοι έως 4 μποφόρ.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα πολύ αγαπημένα αυτή τη περίοδου που διανύουμε, το νέο άλμπουμ του Git Gin Where the South Winds Wail, μέσα από το οποίο ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με το κομμάτι Night Tripper, 4 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για μία περίπου ώρα ακόμα στα λόγια και τις μουσικές στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη. Ένα εκρηκτικό δείγμα αφρικανικού desert blues για τη συνέχεια είναι η Songhoi Blues από το Μάλι, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε στην εξορία μετά την απαγόρευση της μουσικής στην πατρίδα τους. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Subur με αυτό το ωραίο υπνοτικό ριφ της κιθάρας από το soundtrack της ταινίας Rise για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Καλησπέρα σε όλους.

Vintage Soul και παραδοσιακή Αμερικάνα, ο Τέο Λόρενς μπορεί να κατάγεται από τη Γαλλία, αλλά λόγω της μεγάλης του αγάπης για την παραδοσιακή country και soul μουσική, μετακόμισε μόνιμα στο Όστιν του Τέξας, όπου ζει και ηχογραφεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι Heaven to Me από το άλμπουμ Homemade Lemonade του 2018 και έρχεται το κλασικό Stand By Me με τον Otis Redding όμως.

Από το καλοκαίρι του 2024 αυτό το υπέροχο κομμάτι με τίτλο California ήταν η Βρετανή Mercy και έρχεται μια ονειρική folk rock μπαλάντα από το ψυχεδελικό συγκρότημα των It's a Beautiful Day αμέσως τώρα που αποτυπώνει υπέροχα την αίσθηση μιας ηλιόλουστης ημέρας. Hot Summer Day από το καλοκαίρι του 1969. Ακούτε. Κόσμος.

Υπέροχο hot summer day, it's a beautiful day και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα αριστούργημα της αφροβραζιλιανικής μουσικής με αυτά τα υπνοτικά κρουστά και τα φωνητικά αλλά και πνευματικότητα αφού οι στίχοι αναφέρονται στην θρησκευτική παράδοση Candomblé, μια θρησκεία που αναπτύχθηκε στη Βραζιλία κατά τον 19ο αιώνα από σκλάβους που μεταφέρθηκαν από τη Δυτική Αφρική και βασίζεται στη λατρεία της φύσης και των προγόνων. Deisha Azira Girar από το 1973 και το μόνιμο άλμπουμ των Austin Coas. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της λεωφόρου Σπάτων στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρο συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση και στη Ριτσόνα, επί τόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, κύριος Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη, φαβορή για τη διαδοχή, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ποινές φυλάκισμα αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης Γερμανού τουρίστα που τραυματίστηκε στο καταράκτη Μαν Κάτσα στην περιοχή του Μανταμάδου στη Λέσβο. Γενικά εύρυος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute

εξαιρετικό πραγματικά δείγμα σύγχρονης rock steady και soul μουσικής από τη Νέα Υόρκη και το ένα και μοναδικό άλμπουμ των Frighteners, το Nothing More To Say, που κυκλοφόρησε από την Dapton Records το 2016. Ακούσαμε το συγκινητικό Till Then για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, συνέχεια με original reggae ρυθμούς και ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν της τζαμαϊκάνικης μουσικής κληρονομιάς. Ο Χωρασάντι μας γυρνάει πίσω στο 1972 και στο θρυλικό Studio One, Τιμοτάουν της Τζαμάικα, όπως δίκαια έχει χαρακτηριστεί με αυτό το τρέμουλο στη φωνή του. Έγινε αργότερα γνωστό στις νεότερες γενιές ως η μόνιμη φωνή των Massive Attack. Skylarkin, που στην τζαμαϊκάνικη αργό σημαίνει τεμπελιάζω ή κάνω ανοησίες αντί να δουλεύω. Υπέροχο, καλησπέρα σε όλους.

Gucci Bag, η εξαιρετική φετινή συνεργασία των Γάλλων Τζαβά και του Τζαμαϊκανού Winston McCanaf εδώ στον Κόσμο 93,6. Έχουμε ωραίο διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι θα το βρείτε. Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα ανεβαίνει στη σκηνή ενός νέου χώρου πολιτισμού στο αίθριο της ιστορικής Στοάς για ένα open air party γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ο πολυσχεδής Showman θα παρουσιάσει ένα ζωντανό πρόγραμμα γεμάτο groove, soul, funk, afro και latin επιρροές και μαζί του δύο πολύ πολύ ξεχωριστές γυναικείες φωνές, η Ροζάνα Μαϊλάνη, κουβανή τραγουδίστρια με τη γεμάτη πάθος ερμηνεία και τη latin άβρα της, αλλά και η Αλεξάνδρα Σιετήμια από τις πιο δυναμικές φωνές της ελληνικής soul, rock και blues σκηνής. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πες Μαζόγλου 5 και στα 2. Στο Instagram του Κόσμου θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση και έτσι θα διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις. Εμείς συνεχίζουμε με Latin Reggae από την Αργεντινή για τη συνέχεια, η Golem System και ένα κομμάτι που έγινε διάσημο μέσα από τη συλλογή Latin Reggae της Putumayo Records είναι το Pura Sangre.

Alicia Keys και Jay-Z, Empire State of Mind, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα όμορφα μηνύματά σας, για την ακρόαση γενικώς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε με την Φατουμάτα Διαβαρά από το Μάλι, σε μια παλαιότερη συνεργασία της με την Αμερικανίδα ντίβα τη σύγχρονη soul, την Angie Stone, και σε παραγωγή του Damon Albarn, στο κομμάτι Somao που σημαίνει οικογένεια στη διάλεκτό της. Και εδώ οι δύο γυναίκες τραγουδούν για την νοσταλγία της πατρίδας κατά τη διάρκεια των περιοδιών τους. Μάλιστα είναι από τους τελευταίους σταθμούς της Angie Stone, η οποία έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2025 σε ηλικία 63 ετών. Τα λέμε ξανά αύριο από το Γιάννη Κωσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Celtic και Alice Russell και Traveling Song στο ξεκίνημα της εκπομπής και στο ξεκίνημα της εβδομάδας για εμάς. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε. Και αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε από ό,τι βλέπουμε μια φωτιά στα Σπάτα, που λόγω των ανέμων διαβάζω έχει δυναμώσει και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, χωρίς να κινδυνεύει, λέει, άμεσα ο οικισμός. Επίσης βλέπω και ακόμα μια φωτιά στο ακρέφνιο της Βιωτίας και κάπως σφίγγεται, όπως κάθε καλοκαίρι, το στομάχι. Είναι απόγευμα Δευτέρα, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και κάνουμε παρέα μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα λοιπόν.

Μπορντέρ και Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή και την εβδομάδα μας από ένα θέμα που έρχεται από τα μουσεία. Διάβαζα λοιπόν πως η Tate Modern ανακοίνωσε ότι η έκθεση Frida, The Making of an Icon, έχει ήδη πουλήσει περισσότερα από 40.000 εισιτήρια πριν από το άνοιγμά της, που είναι προγραμματισμένο στις 25 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για την υψηλότερη προπόληση στην ιστορία της Tate, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 32.000 εισιτηρίων. Και η ζήτηση, λέει, δεν προκαλεί ακριβώς έκπληξη. Η Κάλλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, με την εικόνα της να βρίσκεται παντού, σε αφίσες, σε τσάντες, σε μπλουζάκια, σε βιβλία, στα social media. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η κλίμακα της ανταπόκρισης σε μια στιγμή που πολλοί είχαν μιλήσει για κόπωση του κοινού απέναντι στις λεγόμενες blockbuster εκθέσεις. Τελικά δεν είναι καθόλου έτσι. Η έκθεση της Tate δεν παρουσιάζει μόνο το έργο της Μεξικανής ζωγράφου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Φρίντα Κάλλο μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. Το Frida, The Making of an Icon εξετάζει πώς μια καλλιτέχνης που κάποτε βρισκόταν στη σκιά του Diego Rivera έγινε δεκαετίες μετά το θάνατό της εικόνα φεμινισμού, ανθεκτικότητας, σωματικής εμπειρίας, queer ανάγνωσης. Η επιτυχία της έκθεσης λοιπόν έρχεται σε μια περίοδο που τα μεγάλα μουσεία της Βρετανίας βλέπουν ξανά το κοινό να επιστρέφει για εκθέσεις με ισχυρό όνομα και καθαρή πολιτιστική αφήγηση, και αυτό έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η πρόσφατη έκθεση Van Gogh στην National Gallery έγινε η πιο δημοφιλής έκθεση με εισιτήριο στην ιστορία του μουσείου, 334.000 επισκέψεις, ενώ το τελευταίο της Σαββατοκύριακο έμεινε ανοιχτή και μέσα στη νύχτα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση. Την ίδια στιγμή το Βρετανικό Μουσείο ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ταπισερή του Μπαγιέ το Σεπτέμβριο σε μια έκθεση που το ίδιο το μουσείο έχει ήδη περιγράψει ως έκθεση του αιώνα. Η ζήτηση για τα πρώτα εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη ώστε μέλη του μουσείου βρέθηκαν σε πολύ ωραίες online ουρές και η ιστοσελίδα του Ιδρύματος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με μια είδηση που έρχεται από τα μουσεία. Και για την ανάγκη για κοινές πολιτιστικές εμπειρίες.

Καλησπέρα λοιπόν στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και να πούμε τρόπους επικοινωνίας 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 93,6 για να βρισκόμαστε στα social να μαθαίνετε τα νέα μας εκεί, να κάνετε και like φυσικά, το περιμένουμε. Και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού, το σημείο συνάντησής μας στα απογεύματα. Εκεί μας στέλνετε παραγγελιές, φωτογραφίες, σκέψεις, που βρίσκεστε, τι κάνετε, τα σχέδιά σας. Εκεί μιλάμε περισσότερο, η αλήθεια είναι. Κόσμος Radio στο Viber λοιπόν. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας.

ιδιωτικές κυδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου της Βρετανίας.

0: Κέρ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Let's Get It On, Flight Facilities Remix. Τέλειος τίτλος. Marvin Gaye. Φυσικά.

είμαστε πίσω, είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν είχα, η αλήθεια είναι, πολύ χρόνο και πολύ μυαλό για να παρακολουθήσω τις νέες κυκλοφορίες, και βρήκα λίγο χρόνο σήμερα νωρίς το πρωί και σκεφτόμουν ότι βγαίνουν πάρα πολλά τραγούδια τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, και κάθε εβδομάδα πρέπει να έχεις τις κεραίες σου έτσι ανοιχτές και να παρακολουθείς τις νέες κυκλοφορίες και πόσο πολύ χρόνο τελικά χρειαζόμαστε για να αφομοιώσουμε, που δεν τον έχουμε στην πραγματικότητα, για να αφομοιώσουμε ό,τι νέο κυκλοφορεί. Μέσα σε αυτά λοιπόν που βγήκαν αυτές τις ημέρες και πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν τα social media, κυκλοφόρησε και ένα τραγούδι που έκανε πρόμο το προηγούμενο διάστημα στα social και κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες ένα τραγούδι που μας έρχεται με γαλλικό στίχο και λέγεται Mistral Anniver.

Αυτό λοιπόν ήταν το Mistral Anniver από Azar, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Είναι ένα από εκείνα νομίζω που θα βάλουμε στις αποσκευές για τις διακοπές. Κλασικά Παρόβα. The Sun, Παροστέλαρα.

Πάρο Στέλλαρ λοιπόν και το The Sun, και απόψε έχουμε ηρώδιο, γιατί έχουμε λικυλή στην Αθήνα και δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε αυτό εδώ. Έχει και καινούριο υλικό, θα μας το παρουσιάσει. Είναι η πολύ βραβευμένη ερμηνεύτρια από τη Σουηδία.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κόσμος 93,6.

Lovers και Lovely Day. Δεν ξέρω αν είναι έτσι οι Δευτέρες σαν ημέρες, αλλά επειδή είναι Δευτέρα και 22 Ιουνίου και κοιτάζουμε λίγο τι γίνεται, πότε έρχονται οι διακοπές, το λες και ότι μπορεί να είναι και Lovely Day, γιατί έχεις κάτι να περιμένεις, το έχουμε ξαναπεί και είναι ωραίο να περιμένεις διακοπές. 6 λεπτά μετά τις 5. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης που φροντίζει τον ήχο, περιμένει και εκείνος μαζί μου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Αγιάρ, Holy Mountain. Το έχουμε θυμηθεί το τελευταίο καιρό αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, έβλεπα ένα άρθρο που λέτε για τις συνήθειες, λέει, που μοιάζουν με τεμπελιά αλλά συνδέονται με υψηλή ευφυΐα. Και λέω, θα το διαβάσω, δεν γίνεται, να δω. Είμαι μέσα ή είμαι έξω. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση πως λέει μέσα σε αυτές τις, μία από αυτές τις συνήθειες είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ευφυΐα, που είναι ευφυείς, αφήνουν, λέει, πράγματα να πέσουν κάτω. Έχει πάντα, λέει, ένας ευφυής άνθρωπος κάτι έξυπνο να πει, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, δεν σιωπά, δεν δείχνει αδιάφορος και απαθής, αλλά το να μην βιάζεται, λέει, να αντιδράσει κανείς μπορεί να αποτελεί σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης και όχι αδιαφορίας τελικά. Και μου έκανε εντύπωση αυτό και το σκέφτομαι.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Φαντάζομαι θα το έχετε δοκιμάσει. Να μετρήσετε μέχρι το 10 μέχρι να αντιδράσετε. Και οπότε να παίρνεις έτσι χρόνο και το ξανασκέφτεσαι το πράγμα. Αλλά βέβαια μερικές φορές και μέχρι το 10 και μέχρι το 20 και μέχρι το 100 να μετρήσεις δεν γίνεται. Πρέπει να μιλήσεις για να μην σκάσεις.

Ήταν το 2021 που πρώτα ακούσαμε αυτό το τραγούδι, Γκίσμο Βαρύγιας και το Αλαβίδα. Και Άρλο Πάρκ, σ' αγαπάμε. Κυκλοφόρησε μέσα στο χειμώνα του

Άρλο Πάρκς λοιπόν και του Σάιντιτ, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και στον κόσμο αυτή την ώρα στο απόγευμα της Δευτέρας. Να πούμε όμως και 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος επικοινωνίας και ο άλλος τρόπος γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε αν θέλετε να συναντιόμαστε και εκτός αέρα. Κάτι κάνω σήμερα με τα κουμπάκια. Απορρίκει ο Γιάννης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 89ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της ανεκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.

Μέσω το Μαγιόρ και το Πορβενίρ επιστρέψαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 25 λεπτά έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Καλό απόγευμα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό απόγευμα όπου φτάνει η μουσική και τα τραγούδια μας.

η αγάπη όπως πρέπει να είναι πάντα. An Algorithmic Love από Huma Sign, καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό αυτό το single, πριν από λίγες ημέρες ουσιαστικά, και νομίζω ότι είναι και ένα σχόλιο στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις αυτή την ψηφιακή εποχή.

0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: χαράς.
1: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο βλέπω Κλαούντια Μάτολα έτοιμη εδώ έξω από το στούντιο, οπότε δίνουμε σκυτάλι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

is the reason for it. Σε μια πολύ όμορφη βραδιά που περάσαμε με τον David Byrne. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Δευτέρα 22 Ιουνίου με τον Μπάμπη Δούκαρο εδώ στη θέση του να φροντίζει τον ήχο μας εδώ στον κόσμο. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Καλησπέρα και στους καινούριους της παρέας. Σε εσάς που συντονίζεστε και για πρώτη φορά. Οι παλιοί τα ξέρετε τα κατατόπια, μέσα από το Ερτέκο ακούτε διαδικτυακά, τέλεια, σε τέλεια ποιότητα, όλες οι εκπομπές, τα podcast, στο χρόνο που το θέλεις εσύ να ακούς. You can call me Al, Paul Simon.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, στις σελίδες μας, στα social media. Κόσμος 93,6. Viber, Instagram, Facebook, όλοι οι τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν. Όλες οι συναυλίες έχουν ξεκινήσει. Μεγάλες βραδιές του καλοκαιριού. Έχουμε να δούμε Robert Plant, John Legend, Beth Hart, Moby και Moby. Marisa Wallace, εδώ με Moby in this world.

Starbucks, έτσι ανοίγει ο Ιούλιος στο Release Festival με Moby, Ροζέ και Aloe Black στον αέρα μας. Loving you is all I wanna do. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Summertime Blue. Νόρα Τζόνς εδώ μαζί με τον Τζον Λέτζεν και ο Τζον Λέτζεν κλείνει το Φεστιβάλ Αθηνών Βιτάβρου στο Ερώδιο 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει ο μήνας και ανοίγει με Μόμπι στο Release Festival. Κάπου εκεί στο ενδιάμεσο θα απολαύσουμε 14 Ιουλίου Florence και Cure. 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Δύο μεγάλες συναυλίες. Είναι busy αυτοί οι δύο μήνες, να τα λέμε έτσι, αυτά συναυλιακά.

My Love, λοιπόν, 14 Ιουλίου, Florence. Eject Festival με Florence and the Machine και Cure 15 Ιουλίου στο γήπεδο μπάσκετ στο ΑΚΑ. In Between Days, In Between Days, θα απολαύσουμε όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές τις στιγμές στο 2026, το καλοκαίρι αυτό. Που από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε τέτοιο καύσωνα όπως βλέπουμε σε... και στη Γερμανία ακόμη, έτσι. Είχε 37 βαθμούς σήμερα, δεν πήγαν τα παιδιά στο σχολείο. Ισπανία, Ιταλία. Σε λίγο κι εμείς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοπόλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία, σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά.
5: Look up here.
4: Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Kinetic, Monk One, το remix είναι κοντή μου, Jungle Brothers, εδώ στον κόσμο, 93,6, 7 παρα 25 είναι, Δευτέρα είναι, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα ζεστό καλοκαίρι από ό,τι μαθαίνουμε, ζεστό με πολλές συναυλίες και νέα άλμπουμς, γιατί το 26 έφερε σπουδαία άλμπουμς, ήταν από τις χρονιές, νομίζω ότι είναι η χρονιά που είχαμε πολύ καλά άλμπουμς μέχρι τώρα και δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά και από αγαπημένους καλλιτέχνες και από καινούργια άλμπουμς και από την ελληνική σκηνή που θα ακούσουμε τώρα, Νεκρική Σιγή, ένα υπέροχο άλμπουμ, φανταστικό ιστερόγραφο, δύο η διαδρομή με παραγωγή όλη του Φάνη Λάμπρου και Flow Profile να ερμηνεύει. Ιστερόγραφο λοιπόν, που μόλις κυκλοφόρησε, για τα ωραία που γίνονται στη χώρα μας, έτσι.
1: Είναι μια μουσική διαδρομή. Ή μήπως όχι.
0: Και υπέρ σας έρμα.
1: Είναι απλά διαδρομή. Μια αναδρομή. Με ένα στυλό και ένα χαρτί. Και μια φωνή. Σαν νεκρική σιγή. Ιστερόγραφο. Μέρος δεύτερο. Η διαδρομή.

judge everyone. Στις ωραίες στιγμές του 26, έτσι, φοβερή παραγωγή, Φάνης Λάμπρου, Flow Profile, Πέρσα Σέργη, Ιστερόγραφο 2 η διαδρομή, Νεκρική Σιγή ήταν στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

από την πολύ πολύ ωραία στιγμή του 26, από αυτό το παλικάρι του Τιουάιο που θυμίζει λίγο το JK από τους Jamiroquai, λίγο το στυλ του, έτσι, εμφάνισε του. The Young Old είναι τα αρχικά του Τιουάιο. Έτσι τον έβγαλε ένας μπλουζίστας που τον άκουσε στο δρόμο. Ήταν ένας κύριος, ένας μπλουζίστας που τον άκουσε να τραγουδάει και δεν το πίστευε. Σου λέει ότι τραγουδάει σαν γέρος και είναι νέος. Αυτό που λέμε ότι είναι μερικές φωνές που είναι σαν να κουβαλάνε εμπειρίες πολλές σε λίγα χρόνια μόνο που βρίσκονται εδώ σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα νεανικό πρόσωπο σε μια φωνή που έμοιαζε να κουβαλά δεκαετίες. Πολύ σωστά, εύστοχο το σχόλιο του μπλουζίστα, του ηλικιωμένου μπλουζίστα που του έδωσε και το ψευδόνυμο, την ταυτότητα, τη μουσική και το βρήκε μέχρι να το βρει ο Έντριαν Κεσάδα. Αυτός ο μάγος, το λες και μάγο του Κεσάδα, έτσι. Δεν είναι ένας απλός παραγωγός. Έχει κάνει πάρα πολλά μέσα σε μερικά χρόνια, καλά όχι και λίγα χρόνια, πάρα πολλά, από τους Group of Phantasma, 100 project έχει κάνει προσωπικά, έχει πάρει και την υποψηφιότητά του στα βραβεία Όσκαρ για τραγούδι και Grammy, ήξερε να βρει τα ταλέντα, όπως και τον Τιουάιο και τον Eric Barton που πήγε στους Black Pumas, έφτιαξε τους Black Pumas, vintage το ήχος του πάντα και πάρα πολύ ωραία η αισθητική του και αστήρευτη η έμπνευσή του, δεν τελειώνει ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ. Από τα σπουδαιότερα μυαλά στη μουσική είναι ο Έντριαν Κεσάδα. Μπράβο του, πάλι και με τον Τιουάιο έκανε κάτι όμορφο και δείχνει και να μην τον νοιάζει να κυνηγήσει τη μεγάλη το hit, ας πούμε. Θέλει να κάνει απλά όμορφη μουσική όπως

Seven Wonders, Calling You Lightly, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Δευτέρα είναι. Απογευματάκι Δευτέρας και η Ναΐκα έρχεται στην Τεχνόπολη. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Σημειώστε την ημερομηνία 12 Ιουλίου. Ναΐκα ζωντανά στην Τεχνόπολη και θα ακούσουμε εμείς τον Bum Love. Καλάς και Ναΐκα.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Πιστεύεις ότι ονειρεύτηκα το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο? Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: Earth-Zekinfo.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Θέλουμε και ένα χρόνο προσαρμογής εδώ με τα καινούργια τα συστήματα, τους υπολογιστές, να δούμε τι θα γίνουμε. Δεν θα τους περάσει βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει η Ζήνα. Την άλλη πώς τη λέγανε που ήταν μαζί στη σειρά? Η Ζήνα, η Ζένια, ο Ζένας, ο Ζένος, η Ευσεβία, η Σέβη, η Σεβούλα, ο Ευσέβιος, ο Ευσεβής.

είναι Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Σκαραβαίου του αυτοκινήτου, έτσι, του Volkswagen, του Beetle. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ενός πολύ αγαπημένου και πολύ αγαπητού και ιδιαίτερου αυτοκινήτου. Έτσι, για να μαθαίνετε και κανένα δύο πραγματάκια. Επιλέχθηκε η ημερομηνία αυτή, η 22 Ιουνίου, γιατί τότε ο Χίτλερ, στις 22 Ιουνίου του 1934, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Πόρσε για να κατασκευαστεί ο σκαραβαίος, ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το αυτοκίνητο του λαού για τότε, και συνέχισε μέχρι σήμερα.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κορσόλα του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στην ευθύνη. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε εδώ στα Επτάνησα, στην νοτιοδυτική Ελλάδα, και αν θέλετε στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο κόσμο, μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. The greatest moments ever last. Why does life move so fast? I'll never understand. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι, ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Θα αναφερθούμε μετά στα πρόστιμα και στις κυρώσεις. Έχουν ολοκληρωθεί συνομιλίες, πάμε στο εξωτερικό και θα συνεχιστούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Σε τεχνικό επίπεδο θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Για να δούμε, γιατί όλο έτσι λένε.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέχρι χθες το βράδυ σύμφωνα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ξεκινάμε με τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Πήγαμε, είδαμε, εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη μύδια στην κατάμεστη Επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Αρχίσαμε. Πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν, πιο στρατηγός από τον Απολέοντα. Έξω γιατί είναι ακόμα, δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων. Πολιτικό παρασκήνιο, εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10. Και ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Και αυτός μάλλον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Γυναικοκτονίες, 2.098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας.

απογευματινή. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Ακολουθεί το μπλόκο 10, ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή, Σεύρων και Έξων αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενοίκια μετά την αποκάλυψη της απογευματινής. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Ένα ακόμα θέμα από τον υπέρτιτλο της εφημερίδας Απογευματινή. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο, Μητσοτάκης και Δένδια συγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις.

Η εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές το φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Δυτική Όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδεωτο Ισραήλ. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Όταν το κέντρο γίνεται παγίδα, η νέα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη.

Ελεύθερος Τύπος. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Γυναικοκτονία σοκ στα Χανιά. Μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Εδώ γιατί είναι γυναικοκτονία, παιδιά? Δηλαδή όποια γυναίκα δολοφονείται τώρα θα είναι γυναικοκτονία? Δεν το καταλαβαίνω αυτή την υποβάθμιση. Δεν... Λοιπόν, τέλος πάντων, μένουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Προέτρεπαν ανήλικους να αυτοτραυματιστούν η δράση των 2 17χρονων και η σαδιστική ομάδα 764.

Το μανιφέστο. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late. Τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα Συγκοινωνούν Δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Πιερακάκη, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη για τον Τσίπρα. Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Κομισιόν τιμητική εκδήλωση για τις συλλογικές συμβάσεις της Κεραμαίος. Και ένα ακόμα θέμα από το μανιφέστο. Φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη.

κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, οι επιθέσεις στον Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προτάσεις της Ελλάς του Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Και ένα θέμα ακόμα από την Εστία, Μητροπολίτης Κερκύρας να παραιτηθούμε των αυξήσεων στη μισθοδοσία.

Political. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Θεσσαλονίκη, γαλάζιος πυρετός εν ώψη ΔΕΘ και Κάλπης. Νέα αναπτυξιακή προοπτική, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει πίστα με δύο σημαντικά αθλητικά έργα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Μάχη Ελλάς-Πασόκ, Τσίπρας και Ανδρουλάκης διεκδικούν την ψυχή της κέντρο-αριστεράς.

Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά τη μετατροπή της σε προτεκτοράτο της Γερμανίας. Τα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση Eurosatory 2026. Ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία. Μητροπολίτης Κερκύρας αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Μαρτυριάρης, ο Δρυμιώτης αποκάλυψε έντρομο στον εμφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο.

ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Α, δε πιο λεπτομερής και άμεσος ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα BankUp. Συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, θρίλερ στη Λουκέρνη σε σενάριο Donald Trump. Διακοπή συνομιλιών, αλλά αισιοδοξία για τη συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του βασιλιά Ζέλικο Μπράντοβιτς με στόχο την εκτόξευση του Παναθηναϊκού. Μίδας, ηγεμονικό συμβόλαιο για το σέρβο coach στα 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας οι αποδοχές του. Ξεσηκωμός για Ζότς. Αγκαλιά η φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το τραγούδι «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Ξέρω από πίεση, δεύτερο θέμα της εφημερίδας Sport Day, όλα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ κατά την επίσημη παρουσίασή του από τον Γιάννη Αλαφούζο. Πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός δένει για 3 χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ελάτε να το πάρετε. Ο κορυφαίος μένει Πειραιά. Οι κλέφτες των εξωφύλων, οι συνήθεις πρωταθλητές του κάθε Ιουλίου και οι ιδιοκτήτες της αλήθειας. Καταιγίδα, εβδομάδα σοβαρών εξελίξεων στον θρύλο με φόντο την έναρξη της προετοιμασίας. Νέα κίνηση για Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς, ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Τα 3 SOS για την Ολλανδία, για ποιες κινήσεις καίγεται ο Μέντι. Έρχεται ο Κάρμο, τελειώνει άμεσα η επιστροφή με ελεύθερη μεταγραφή και προοπτική τριετίας. Φως. Χαμός στα αριστερά, οι Γερμανοί επιμένουν για Γιαννούλη και οι Ιταλοί για Άρον Μάρτιν. Επίδειξη δύναμης, η Ισπανία 4-0 τη Σαουδική Αραβία με σόου ο Γιαθαρμπάλ και επιστροφή για Μάλ με γκολ. Τριάρι από το NBA, ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να φέρει ένα σπουδαίο όνομα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τη συγκεκριμένη θέση. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, μετά από 14 χρόνια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Λάμψη Ταρέμι έκανε τα πάντα στο 0-0 του Ιράν με το Βέλγιο. Βαλκανικό 39 ελληνικών μεταλλίων, η 28η έκδοση της διοργάνωσης στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να σαρώνει στις κατακτήσεις με 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 γάλκινα. Οράτων Σπορ. Καυτή εβδομάδα, στην τελική ευθεία η επόμενη μεταγραφική κίνηση σε καλό δρόμο του Γιόβιτς. Live Sport. Ο βασιλιάς Ζότς γύρισε στο σπίτι του και οι οπαδοί του επτάστερου ζουν στιγμές μοναδικής ευτυχίας. Ο Μπράντοβιτς, πόρο πόρο πομπέρο, Τσάπρας και Πένια, απόλυτη επιβεβαίωση της live. Ο ΠΑΟ πήρε τον εξαιρετικό μπακ του Λεβαδιακού και τον σπουδαίο Ισπανό goalkeeper. Κληρώνει για Σμαϊλόβιτς για τον Ολυμπιακό. Μέτρο Σπορ. Νέα βόμβα, Ματ Μόργαν. Ο Άρης πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού combo guard που αποτελεί την πρώτη επιλογή του Σπανούλη για τις θέσεις 1 και 2. Πιάνει δουλειά, ήρθε χθες ο Λύση, υπέγραψε για 2 χρόνια και σήμερα θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε η επάνωδός του μετά από 14 χρόνια και ένα ωραίο θέμα, έτσι ένα ακόμα από το Μέτρο Σπορ, άγαλμα του Μέση ύψους 26 μέτρων, λατρεία στην Αργεντινή για τον εθνικό ηρωά της.

0: Earth Zakynthou.
1: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Δανάη Μπάρκα. Μεγάλωσα με δύο μπαμπάδες εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το μήνυμα για τη γιορτή του πατέρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή του πατέρα, η Δανάη Μπάρκα, αυτή εξελίσσεται σε πολύ πιο. Ενώ είχε ξεκινήσει με κάτι. Πάει τέρμα για δούλεμα. Δεν το γνωστικό γλιτώνει. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία αλλά και στιγμές από τον πρόσφατο γάμο της στην Πύλο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα προσωπικό αφηγηματικό πλαίσιο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε ένα εκτενές μήνυμά της, η παρουσιάστρια έστειλε ένα ισχυρό. Δεν είναι ηθοποιός τώρα. Ισχυρό κοινωνικό μήνυμα για το ρόλο του πατέρα. Για κάθε άνδρα εκεί έξω που θέλει περισσότερο χρόνο να καταλάβει τη σημαντικότητά του. Για κάθε άνδρα που έχει μεγαλώσει με την νοοτροπία του δεύτερου ρόλου στη γονεϊκότητα. Για κάθε άνδρα που το έμαθαν πως δεν πρέπει να κλαίει. Δεν πρέπει να κάτσει να παίξει με την κόρη του κοριτσίστικα παιχνίδια. Δεν πρέπει να δείξει αδύναμος ή φοβισμένος. Η σημερινή ημέρα είναι για κάθε άνδρα που δημιουργεί με όποιον τρόπο μπορεί υπάρχει μια οικογένεια. Πατέρα, λέει η Δανάη Μπάρκα, τα λέει αυτά, παιδιά, δεν είναι τώρα. Δεν σε κάνει ο τίτλος ή η δύναμη ή τα στερεότυπα. Πατέρα σε κάνει η αγάπη, η φροντίδα, το νιάξιμο, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός προς τη μαμά και τον εαυτό σου, η αναγέννηση μετά από πτώσεις, η τρυφερότητα, τα αστεία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη για την οικογένειά της, λέγοντας: μεγάλωσα με δύο μπαμπάδες, εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Το κοινό τους ήταν το πόσο με αγάπησαν, με στήριξαν με το δικό τους τρόπο, με το δικό μου θα σε στήριζαν. Και μου έμαθαν να γελάω, να συγκινούμε, να μαθαίνω από τα λάθη μου και να κάνω χιούμορ ακόμα και στα δύσκολα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα που το πάει πάρα πολύ

0: Και επειδή πρέπει οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, να επιβληθεί και η Χριστίνα η Μπόμπα, δεν γίνεται. Αλλά πώς, κάτι πρέπει για να την επιβάλλεις, κάτι πρέπει. Λοιπόν, βρέθηκε ένας τρόπος τώρα, αλλιώς μετά από τη γυμναστική και το δε. Η Χριστίνα Μπόμπα πραγματοποίησε μια άκρο στυλική και κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας να επενδύσει στη διαχρονική γοητεία ενός μικρού μαύρου φορέματος.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Το συγκεκριμένο μίνι φόρεμα ξεχωρίζει για τη στενή του γραμμή που αγκαλιάζει ομοιόμορφα τη σιλουέτα της και τονίζει τη μέση, ενώ αποκτά μια πολύ ενδιαφέρουσα σχεδιακή τροπή, σχεδιαστική με συγχωρείτε γιατί είναι και εμπνευσμένο το κείμενο, χάρη στα ανάγλυφα κυματιστά τελειώματα τόσο στο ντεκολτέ όσο και στο στρίφωμα. Όλη αυτή η αηδία για να παίξουν μια φωτογραφία της Μπόμπα με μίνι φόρεμα μαύρο. Δηλαδή, όχι, μπράβο στο συντάκτη. Α, συνεχίζει. Οι πολύ λεπτές, σχεδόν αόρατες τυράντες αφήνουν ακάλυπτους τους ώμους και τον λαιμό της, δίνοντας έναν αέρα ανεπιτίδευτου αισθησιασμού στο τελικό αποτέλεσμα.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Το φόρεμα συνδυάστηκε από τη Χριστίνα Μπόμπα, όλο αυτό που περιέγραψα. Είναι σαν να το βλέπεις, δεν είναι? Μιλάμε για περιγραφή τώρα. Λοιπόν, συνδυάστηκε από τη Χριστίνα Μπόμπα με ψιλοτάκουνα πέδιλα που επιμικρύνουν οπτικά τα πόδια και διατηρούν το σύλλογο το σύνολο ανάλαφρο.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ρε, τι λέτε, ρε. Για να απογειώσει όμως και τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Για να απογειώσει όμως, συγγνώμη. Και τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, προτίμησε μακριά γεωμετρικά σκουλαρίκια σε χρυσούς τόνους, τα οποία χαρίζουν την απαραίτητη λάμψη και κλέβουν τις εντυπώσεις με την κίνησή τους. Και κλείνει ο συγγραφέας, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ, αυτό είναι ποίημα. Ο ποιητής λοιπόν κλείνει. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί τον ιδανικό οδηγό για τις αναβαθμίσεις. Για να αναβαθμίσεις, συγγνώμη, δεν μπορώ, έχω συγκινηθεί, δεν μπορώ να διαβάσω. Ένα κλασικό μαύρο φόρεμα, εστιάζοντας στις καθαρές γραμμές και στις ιδιαίτερες λεπτομέρειες των υφασμάτων.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Αυτό όλο για να παίξει Μπόμπα. Γιατί δεν έχει λυσάξει να βγει, δεν τις κάθεται, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούν να τα κάνουν όλα, ρε παιδιά, όλοι.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!

Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εδώ, Έρτζα Κίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ ο Σταύρος Λιβέρης. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: πολύ καλή συνάδελφο, την Ευτυχία Πενταράκη από τα Χανιά, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση που έχει πραγματικά συγκλονίσει το Πανελλήνιο, τη δολοφονία Λεβεντάκη, της γυναίκας την οποία τη σκότωσε τελικά από ό,τι φαίνεται ο ενοικιαστής της. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Ζάκηθο, καλημέρα Αντρέα.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί, περιμένετε, έχετε συνέντευξη?
1: Τώρα είμαστε στο αστυνομικό Μεγαρό, περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του ταξιάρχου, του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, ταξιάρχου Κανέλου Νικολάου, για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γιατί εκεί είναι τώρα που θέλουμε να εστιάσουμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Δεν έχει πιστεί κανείς ότι ήταν για τις φθορές στο σπίτι ο λόγος που τσακώθηκαν, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η μαρτυρία του δράστη και το θύμα που δεν ζει, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να πει τι έχει συμβεί.
0: Αυτός από την αρχή το αρνείται, έτσι έλεγε, όχι και δεν είμαι εγώ.
1: Αυτός έχει πει τόσα πολλά ψέματα που πλέον, τι να σου πω, από ψέμα σε ψέμα το πάει. Ακόμα και τώρα ξέρουμε, μέχρι και αυτές το βράδυ δηλαδή, ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν τα όπλα του εγκλήματος. Δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέει ότι τη μαχαίρωσε και μετά με ένα κούτσουρο.
1: Ναι,
0: και...
1: αλλά πού τα, αυτό, να τα βρούνε.
0: Πού είναι, ναι.
1: Το λέμε, να τα βρουν. Το κινητό της κοπέλας, πού είναι. Είναι φρικτός και τρόπος, δηλαδή ήταν δεμένη, θυμωμένη, σακούλες, θαμένη. Πήγε την έταψίδη στο χωράφι του, που όλοι αναρωτηθήκαμε και λέμε, όταν είσαι ύποπτος, όταν εμπλέκεσαι σε μια εξαφάνιση, πας, βέβαια αυτός ενδεχομένως να το σκέφτηκε με την έννοια ότι είναι ένας χώρος φραγμένος, δεν έχει κανείς πρόσβαση, είναι ένας χώρος που είχε φυτέψει ελιές, οπότε δεν θα καλλιεργούταν, δεν θα το σκάβε κανείς, είναι στο κάτω-κάτω μέρος του χωρατιού.
0: Δεν θα το σκεφτόταν και κανένας, γιατί το αυτονόητο μπορεί και να μην το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι, αυτό τώρα πάλι είναι ένα θέμα, έτσι. ναι, και πήγαινε κάθε μέρα εκεί, είχε οπτική επαφή, καταλαβαίνεις, δεν ήταν ότι το πήγε, το άφησε και πήγαινε εκεί, καθότανε, έβλεπε δηλαδή το σημείο.
0: Ισχύει είναι, ότι την έγραψε ζωντανή. Έχεις εσύ τέτοια
1: πρόσβαση? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί εγώ αναρωτήθηκα γιατί να τη δέσει. Δηλαδή αν την είχε σκοτώσει, για ποιο λόγο να τη δέσει?
0: Βρέθηκε δεμένη και φημωμένη.
1: Ναι, είχε δύο ταϊράπ στους αστραγάλους, ένα ταϊράπ στα χέρια, στους καρπούς, και λευκή μονοπική ταινία κλεισμένο το στόμα της. Το κλεισμένο το στόμα, πες να μην φωνάξει. Γιατί να δέσεις έναν άνθρωπο αν τον έχει σκοτώσει? Τώρα δεν ξέρουμε πώς έγινε. Αυτός λέει ότι τη χτύπησε και μετά αυτή φώναξε και μετά της έκλεισε το στόμα και την είχε τη μαχαίρωσε.
0: Και είχε και μια ταινία πάνω του για παρενδεχόμενο και τη χρησιμοποίησε. Βρήκε και κάτι, δηλαδή, ναι, οκ.
1: Είναι σοκαριστικό, δεν θέλω να φανταστώ.
0: Η ουσία έχουμε το λόγο για τον οποίο...
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Δεν το ξέρει κανείς, έτσι.
1: Εστιάζουν στη μεταξύ του σχέση οι αρχές. Δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι... Δηλαδή για ένα, για φθορές στο σπίτι τσακώθηκαν γι' αυτό. Και πού ισχυρίζεται εκείνος. Εστιάζουν στη μεταξύ του σχέση. Αν υπήρχε κάποια σχέση στο παρελθόν, ερωτική, σεξουαλική, αν υπήρξε κάποια πρόθεση από τη μεριά του, γιατί εκείνος λέει ότι ήταν από τη μεριά της, αλλά ποιος τον πιστεύει τώρα. Και το θύμα δεν ζήλω και πάλι για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Οπότε είναι και κάτι που μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει η Σταυρούλα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι με ένα φρικτό τρόπο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Ό,τι και αν είναι, δεν υπάρχει αφορμή να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε, ναι.
1: Οπότε αυτός ο άνθρωπος που για 22 μέρες έπαιζε θέατρο, θα πρέπει τώρα να θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις πράξεις του, φυσικά, να απολογηθεί για αυτές. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί σήμερα η δικαστική έκθεση, προκειμένου να μπει στη δικογραφία και να ασκηθεί να βγει το ένταλμα σύλληψης, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ίσως και σήμερα, δεν ξέρουμε αναλόγως πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αλλιώς αύριο, έτσι και αλλιώς αυτός αύριο είναι να πάει ανακριτή για να απολογηθεί για τα ναρκωτικά.
0: Για το
1: παγκούρισμα, αλλά ναι, για το άλλο, για την άλλη υπόθεση. Αλλά είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το και το θέατρο που έπαιζε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το έγκλημα από μόνο το που είναι σοκαριστικό. Και πόσο εύκολα μπορεί να αφαιρέσει κάποιος μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή αυτό το πράγμα πότε δεν σταματά να μας εκπλήσει, Ανδρέα.
0: Και το μετά. Αλλά είναι όλη η ιστορία.
1: Το μετά. Έπαιζε θέατρο, έφτιαξε με το μυαλό του τα σενάρια, κουκουλοφόροι, όπλα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι, όχι νομίζω, με το που το είπε έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του ακόμη περισσότερο. Γιατί όταν ένα άνθρωπο στο μυαλό του φτάνει να πλάσει τέτοια σενάρια και να παραπλανήσει τις αρχές, που αν είναι δυνατόν είναι έμπειροι και ξέρουν οι άνθρωποι, καταλαβαίνουν. Υπήρχε κάμερες, βρήκαν το υλικό, βρήκαν το αίμα, δηλαδή και να μην είχε ομολογήσει και να μην υπήρχε πτώμα. Είχαν δέσει έτσι, δέναν έτσι την υπόθεση αστυνομική που μου λέγανε πολύ έμπειροι αξιωματικοί ότι και χωρίς πτώμα μπορεί να οδηγήσει μια υπόθεση και να δικαστεί κτλ. Όταν είναι πολύ καλά δεμένη. Και εδώ είναι πολύ καλά δεμένη, αλλά ομολόγησε βέβαια γιατί πια δεν υπήρχε.
0: Να πούμε όμως έτσι ότι πλέον. Αν όχι στο 20ήμερο, στο μήνα πάνω, έχουμε ξιχνιάσει σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, ναι. Έχει πλέον η αστυνομία έχει ξεφύγει σε αυτό το επίπεδο, να το πω έτσι.
1: Εντάξει,
0: με την καλή έννοια.
1: Τρομερή δουλειά.
0: Είναι
1: τρομερή
0: απίστευτο δουλειά. Αυτό που γίνεται.
1: Τρομερή δουλειά. Δηλαδή, μεθοδικά, βήμα-βήμα, με ελάχιστα πράγματα που εμείς δηλαδή γνωρίζουμε το 1/10 από αυτά που κάνουν. Κάνουν λοιπόν ό,τι χρειάζεται για να έχουν ό,τι αποτελέσματα πρέπει και μπράβο να το πούμε αυτό για άλλη μια φορά. Ναι, τρομερή δουλειά που έκαναν. Ήταν και θέμα χρόνου βέβαια να σπάσει αυτός ο σκληρός άνθρωπος που λέγε συνέχεια ψέματα. Μόλις έμεινε κανένα δύο μέρες εδώ σε γραφείο, δεν τον πήγαν σε κατηστήρια, δεν ξεκουράστηκε, εξαντλημένος, πίεση, ξανά ερώτηση, ξανά. Πόσο. Και όταν του δείξανε βέβαια και τα στοιχεία που είχαν, έτσι.
0: Καλά, βέβαια.
1: Και ήρθε και η γυναίκα του εδώ και τη φέρανε από τη Γάβδο και τον συνάντησε. Και είπε και αυτή ότι είχε να πει, γιατί οι άνθρωποι σκέψαν αυτή τη γυναίκα τώρα με τις κόρες που έχει μεγαλώσει αυτός, που πέσανε όχι από τα σύννεφα. Δηλαδή, εγώ μίλησα δύο φορές με την κόρη του.
0: Έπεσαν από τα σύννεφα, δηλαδή είναι, είναι άλλος άνθρωπος
1: μου λέει,
0: εδώ.
1: Τι να πούμε εμείς για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή είχε μεγαλώσει σαν παιδιά του.
0: Οπότε δεν είχε δώσει δείγματα, ξέρω, βιαιότητας.
1: Το μισό χρόνο ήταν μόνος του. Όχι, το μισό χρόνο όμως έμενε μόνος του.
0: Ναι.
1: Ήταν και χρήστης. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι,
1: ότι έκανε, είχε μισό χρόνο στη διάθεσή του να κάνει. Γιατί την πρώτη μέρα που τον ρώτησαν οι αστυνομικοί για το υλικό, για να αποψάχναν τη σαβόλα που λέει είναι πέρασα από εδώ και έφυγε, η κάμερα ζάχνει, το έχω σφίσει, γιατί το έχει σφίσει και να μην γεμίζει ο δίσκος. Την άλλη μέρα πήρε μόνος του τον αδερφό μου, ήταν λίγο αδερφός εχθές. 45χρονη και της είπε, του λέει, ξέρεις μωρέ, εγώ έφερα να δω κάτι γυναίκες και αυτά και δεν ήθελα να και το έσβησα. Και να ρωτήσει, πώς τη λέμε, γιατί είχε πάλι στην αστυνομία και τώρα μου λέει άλλο. Δηλαδή, μόνος του, από την πρώτη στιγμή, καρφωνόταν και έλεγε ναι, τα όσα.
0: Ανάλογα και τι πήρε, κατάλαβες, είναι πολλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα, οπότε έχουμε τώρα, έχει προφυλακιστεί, έτσι.
1: Είναι προφυλακισμένος για το κακούργημα των ναρκωτικών και περιμένουμε βέβαια τώρα να πάει να ασκηθεί και για την αυτοποκτονία τώρα και να βέβαια δεν θα βγει τώρα από τη φυλακή ο άνθρωπος αυτός για πάρα πολύ καιρό.
0: Καλά.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας γιατί είναι επικίνδυνοι και ψεύτες και δολοφόνοι και όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν έναν άνθρωπο πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία.
0: Με αυτό να κλείσουμε ευτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή συνέχεια.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι τελευταία ημέρα της προθεσμίας για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι χρεώσεις των ιδιωτικών συνεργείων για καθαρισμούς της τελευταίας στιγμής και για να τα μαζέψουν ξέρετε όλοι ότι έχουν φτάσει στο Θεό. Ζητάνε, ανάλογα βέβαια τις παροχές, από 500 έως 1600 ευρώ. Από 500 έως 1600 ευρώ για να πάνε να καθαρίσουν. Στην Αθήνα τώρα λέμε, έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Για δύο στρέμματα ένας εργολάβος ζήτησε 500 ευρώ για να καθαρίσει δύο στρέμματα και άλλα 200 ευρώ για το άδειασμα, τα οποία λέει από αυτά τα 50 ευρώ θα είναι λαδάκι. Μάλιστα, λέει ο ίδιος εργολάβος, αυτό είναι από, στην ΕΡΤ αποκάλυψη βέβαια το ρεπορτάζ συγκεκριμένο, ο ίδιος εργολάβος προσφέρει ως επιπλέον παροχή να κόψει τιμολόγιο για χθες, ώστε ο καθαρισμός, για σήμερα, με συγχωρείτε, 22, και να το κάνει και αύριο, θα πάει να κόψει αυτός για σήμερα, για να φαίνεται, λέει, εμπρόθεσμος ο καθαρισμός, και ακόμα και αν είναι στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ζητάνε χονδρικά 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο για τον καθαρισμό οικουπέδων και δίνουν και έκπτωση 400 ευρώ αν αφήσουν τις σακούλες στο πεζοδρόμιο για να τις μαζέψει ο Δήμος. Ωραίος. Ωραίος, και πού σε. Εγώ θα σου κόψω και τιμολόγιο Δευτέρας 22 πριν λήξει, ρε. Γιατί είμαι μαγκάς και θα το κανονίσουμε έτσι. Κοίτα, σιγά σου πάρω τώρα 1500 ευρώ. Λες και θα του βγάλει άδεια οικοδομής. 1500 ευρώ τα δύο στρέμματα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Αν δεν καταλάβουμε, λοιπόν, ότι το να καθαριστεί το κάθε οικόπεδο δεν είναι για να αποφύγουμε το πρόστιμο, γιατί ο Έλληνας ό,τι κάνει, ό,τι και να κάνει, μα ό,τι και να κάνει, το κάνει για να αποφύγει το πρόστιμο. Γι' αυτό και γκρινιάζει. Αλλά ο Έλληνας δυστυχώς χωρίς πρόστιμο δεν καταλαβαίνει. Είδαμε ότι από όταν αυξήθηκαν τα πρόστιμα στον ΚΟΚ, πόσο δεν μειώθηκαν, ελαχιστοποιήθηκαν, γιατί πλέον βγαίνουν και σέντρα. Δεν είναι ότι παλιά έβγαινες και κάνανε, ξέρω εγώ, Παρασκευή, αλκοτέστ και Σάββατο και είχε στους 1000 ελέγχους 800 πάνω από το όριο. Και δεν είναι υπερβολή, τόσο ήταν. Αλλά από όταν άρχισε να πέφτει καμπάνα η βαριά, κάνουν 1000 ή 2000 ελέγχους και έχει 3 πάνω από το όριο. 4 βαριά. Το λέω ότι από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Έλληνας μόνο έτσι καταλαβαίνει, μόνο έτσι πρέπει να πορεύεται το κράτος, η κάθε κυβέρνηση. Δεν έχεις καθαρίσει, αγόρι μου, το οικόπεδό σου. Μάλιστα. Πόσα σου ζητάει ο κύριος για να το καθαρίσει? 1600. Πολύ ωραία. Πάρε και 2000 από μένα για να μάθεις να το καθαρίσεις νωρίς. Μόνο έτσι. Και καλά στην Αθήνα, που δεν έχουν δει τσάπα ή αξίνα στη ζωή τους. Λέμε τώρα. Τι χορτοκοπτικό. Εδώ είναι δυνατόν να περνάς και να βλέπεις ακαθάριστα τώρα σε λιοστάσια, σε αυτό, σε. Είσαι σπίτια δίπλα, παιδιά, καήκαμε. Να τα ξεχνάμε τα περσινά που κάηκαν σπίτια στον Αγαλά. Γιατί κάηκαν? Γιατί ήταν δεν ξέρω εγώ τι, η φοβερή φωτιά με τον. Είχε ανεμοστρόβιλο, είχε, είπαμε το μικροκλίμα. Τα λέγαμε μέρες τότε στη φωτιά. Κάηκε γιατί είχε ακαθάριστα. Και μαζί με αυτόν που έχει ακαθάριστο, καίγεται και ο διπλανός του που έχει καθαρισμένο χωρίς να του φταίσει τίποτα. Λοιπόν, αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι και πρέπει να αρχίσει να πέφτει πρόστιμο. Δεν έχει, μα δεν πρόλαβα, δεν έκανα, δεν ενδιαφέρει κανέναν αν πρόλαβες ή δεν πρόλαβες. Μέσα σε όλους αυτούς βέβαια θα υπάρχει και κάποιος ο οποίος δικαιολογημένα δεν το έχει κάνει για χύψη λόγους. Λοιπόν,
σε όλη την Ελλάδα ήταν 1,5 εκατομμύριο οικόπεδα προς καθαρισμό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτά που θα καθαριστούν δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τις 670.000. Ούτε καν τα μισά δηλαδή. Αλλά ο τύπος που θα τα αφήσει τώρα ακαθάριστο θα πιάσει φωτιά, θα καεί το σπίτι του, θα καεί το σπίτι του διπλανού του και θα αρχίσει να κλαίει και θα λέει: α, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το κράτος. Και εγώ με γιατί δεν ήρθε. Το έβλεπα εγώ. Δείτε όλα τα ρεπορτάζ κάθε χρόνο στις φωτιές. Δείτε τα. Έβλεπα, λέει, το ασθενοφόρο, το πυροσβεστικό και πέρναγε. Πρώτα απ' όλα, εκτός του ότι έχει εντολή για να πάει όπου πάει, δεν θα ρωτήσει εσένα. Ασκέγεσαι. Σκληρό όπως το λέω, αλλά έτσι είναι. Προφανώς για να κριθεί ότι μπορεί να καεί ένα σπίτι, γίνεται για να μπορέσουν να σωθούν άλλα 10, άλλα 100, άλλα 1000 ή άλλα 5. Όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, όταν αν χτυπάω ξύλο, πιάσει φωτιά και αρχίσει και καίγεται ο τόπος, και όπου είναι καθαρά δεν περνάει η φωτιά, όπου είναι καθαρισμένο η φωτιά δεν περνάει, δεν βρίσκει να κάψει, και να περάσει περνάει επιφανειακά, καίει το από πάνω και μετά σβήνει, δεν έχει τι να κάψει η ρημάδα. Αλλά τι γίνεται, περνάει από το Αλέξανδρου που είναι καθαρισμένο, έχει κάτσει, το έχει κάνει γυαλί, περνάει, καψαλίζει από πάνω ό,τι μικρό έχει μείνει, και πάει δίπλα στου Παπαδημητρίου που έχει 3 μέτρα χόρτα και φουντώνει και καίει και το Αλέξανδρο και του Παπαδημητρίου. Μετά εκεί ο Αλέξανδρος τι πρέπει να κάνει στον Παπαδημητρίου? Λοιπόν, και το χειρότερο απ' όλα, αφού κάνουν τα σπίτια, θα βγει ο Παπαδημητρίου και θα πει το κράτος, που είναι το κράτος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί πάντα φταίει το κράτος. Δεν φταίει το ξέρω μας το κεφάλι ποτέ. Λοιπόν, πρόστιμο. Και πρόστιμο. Γιατί το άλλο δεν λέγεται. Λοιπόν, πρόστιμο. Σκληρό πρόστιμο. Να βγουν αύριο εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί δεν είναι καθαρισμένα. Δυστυχώς δεν είναι καθαρισμένα. Και θα βγαίνουν και θα κλαίνε και θα τους θέλει οποιοσδήποτε άλλος εκτός από το ξερό του στο κεφάλι ή την ανικανότητά τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το αδερφέ τώρα, εντάξει μωρέ, εδώ έτσι λέγανε και στον Αγαλά και καήκανε. Θα το χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό το παράδειγμα. Γιατί είναι δίπλα μας. Λοιπόν, και τρέχει ο πυροσβέστης, μετά τρέχουν οι εθελοντές, τρέχει ο ένας, τρέχει ο άλλος, για να βγει ο άλλος όταν θα καεί, θα του καούν οι ελιές, θα του καεί ξέρω, και θα του φταίει το κράτος. Γιατί είναι και ειδικοί όλοι, γιατί δεν ήρθε, λέει, το Καναντέρ. Και τώρα, λέει, πήγαινε και έκανε εκεί ρήψεις και πήγαινε, είναι όλοι ειδικοί, όλοι. Ο άλλος μας έλεγε να φέρουμε το τζάμπο από τη Ρωσία, που ήρθε και επιχείρησε τις προηγούμενες φωτιές στην Ηλία και ίσα που δρόσιζε τα καναντέρ που πέταγαν από κάτω. Γιατί βγήκε ο κάθε ξερομπορόλας πιλότος που θέλει να κάνει αντιπολίτευση, πολιτικός, και έλεγε γιατί αυτό, αγόρι μου χρυσό. Αλλά αυτό δεν είναι ότι δεν ξέρει, αυτό το κάνει επίτηδες. Αυτό είναι για τη στέπα. Είναι για την Αμερική ή για τον Καναδά, που είναι τα δάση εκατοντάδες χιλιόμετρα στρέμματα. Και πάει από πάνω γιατί δεν μπορεί να κατέβει χαμηλά, γιατί δεν μπορεί να πετάξει στο μικρό κλίμα που δημιουργείται από τη φωτιά, και πάει και ρίχνει από ψηλά και πετάει 5 λεπτά και ρίχνει και όπου πάει. Εδώ στην Ελλάδα που είναι βουνά, λαγκάδια, είναι, ήρθε στην Ηλία και γέλαγε ο πλανήτης, γέλαγε. Γιατί δεν μπορούσε ο πιλότος να κατέβει να ρίξει και έριχνε από το Θεό και δεν έφτανε κάτω για τη στέγμη. Και έχεις ανθρώπους οι οποίοι ακόμα επιμένουν. Τέλος πάντων, μην τα αφήσετε καθαρισμένα. Αλλά τι φταίει ο διπλανός?

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Είδαμε όλοι πριν λίγες ημέρες αυτό το βίντεο, το οποίο πραγματικά είναι εξοργιστικό, με την τύπισσα που οδηγεί το αυτοκίνητό της, τέλος πάντων, μια 60χρονη. Σταματάει, βλέπει το σκυλάκι μπροστά. Δεν ξέρω πώς, θα μας τα πει τώρα όλα ο Πάνος ο Φωτεινόπουλος που έχει το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων το πάτησε και έχει σχηματιστεί εις βάρος της 60χρονης δικογραφία για θανάτωση ζώου, κακουργηματικού βαθμού, έτσι. Να καλημερίσουμε το Φώτη, γεια σου, το Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ηλία, καλημέρα στην γειτονική Ζάκυνθο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Τι ιστορία είναι αυτή, ρε Πάνο?
1: Είναι μια ιστορία πραγματικά που πήρε μεγάλες διαστάσεις, γιατί διέρευσε και το βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Είναι σοκαριστική η εικόνα που βλέπουμε από το βίντεο. Οι νεότερες εξελίξεις που έχουμε είναι ότι οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ποινιού ταυτοποίησαν την 60χρονη οδηγό. Είναι μια γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή, γύρω στα 60, η οποία κλήθηκε να καταθέσει την προφορική της κατάθεση, παραδέχθηκε, το έκανε. Για λόγους δεοντολογίας οφείλω να μεταφέρουμε τι έχει ισχυριστεί. Αυτό που έχουμε πληροφορηθεί στην προφορική κατάθεση είναι ότι δεν το είδε, το είδε αρχικά, αλλά υπέθεσε το σκυλάκι, είχε φύγει από τον δρόμο της και γι' αυτό προχώρησε, και στη συνέχεια φέρεται να είπε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε από το σημείο και το εγκατέλειψε. Αυτά έχει ισχυριστεί στην προφορική κατάθεση. Έχει πάρει προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη εντός 48 ώρου, γραφές εξηγήσεις με δυνατότητα και νέας παράτασης, δηλαδή μπορεί να πάρει και περισσότερες ημέρες. Θα προσέλθει με τον δικηγόρο της πιθανότητα αύριο ή μεθαύριο για να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Η δικογραφία μετά θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Μαλλιάδας για να αποφασίσει τις πιθανές ποινικές διώξεις που θα ασχηθούν. Η δικογραφία πάντως των αστυνομικών του τμήματος ποινιού είναι κακουργηματική, είναι για θανάτωση ζώου. Αστυνομικές πηγές μας λένε μάλιστα ότι η δική τους εκτίμηση είναι ότι δυσκολεύονται να αποδεχτούν λίγο το θέμα της αμέλειας, διότι μας είπαν ότι είχε ανοιχτό παράθυρο, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ακούστηκε το σκυλί.
0: Δεν έκανε καθόλου δεξιά, ρε παιδί μου, ή αυτό δεν κούνησε τα μάξι.
1: Παρ' όλα αυτά θα το κρίνει και η δικαιοσύνη, γιατί και η ίδια υποστηρίζει ότι σταμάτησε, το είδε, αλλά όταν προχώρησε κατάλαβε ότι αυτό πιθανόν να έχει φύγει. Αυτό υποστηρίζει. Να δούμε και τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει τις επόμενες ημέρες. Το θέμα πήρε μεγάλη διαστάση. Πάρα πολλές φιλοσοφικές οργανώσεις πήραν τηλέφωνο εδώ στην Ηλία, στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά, διότι αυτό έγινε βράδυ, 9.30 ώρα Πέμπτη. Οι πινακίδες από κάμερα δεν ήταν εύκολα διακριτές. Παρ' όλα αυτά οι αστυνομικοί βρήκαν υλικό και από άλλες κάμερες. Επαλήθευσαν τη διαδρομή και μέσα από συνδυασμένες πληροφορίες και καταθέσεις κατάφεραν να προσδιορίσουν την ταυτότητά της. Να πω πάντως ότι αυτό που μας είπε και η φιλοζωική εδώ, να μην έχουμε φαινόμενα κανιβαλισμού και ανθρωποφαγίας, έχει βρεθεί η υπαίτια οδηγός, θα ακολουθεί ό,τι προβλέπεται από τη δικαιοσύνη και ό,τι προβλέπει από εδώ και πέρα ο νόμος, ό,τι κάνει ο εισαγγελέας, δηλαδή να μην φτάσουμε και σε ακραίες καταστάσεις ανθρωποφαγίας και κανιβαλισμού για αυτή την περίπτωση. Είναι πάντως πολύ σοκαριστικό το βίντεο, δυσάρεστο περιστατικό,
0: ναι,
1: και με αφορμή αυτό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα με τα αδέσποτα.
0: Αυτό είναι αδέσποτο. Αδέσποτο, έτσι.
1: Αυτό ήταν ένα, ας το πούμε, ημιαδέσποτο. Ένα σκυλάκι της γειτονιάς. Το είχαν περίπου 15 χρόνια εκεί στη γειτονιά, στη Γαστούνη. Το φρόντιζαν οι κάτοικοι της περιοχής. Γέρικο σκυλάκι. Δεν έβλεπε καλά, δεν άκουγε καλά. Το είχαν βγάλει με το όνομα Σίση, μικρό σκυλάκι, που το φρόντιζε η γειτονιά.
0: Αλλά υπάρχει θέμα, από ό,τι λες, με τα αδέσποτα στην περιοχή.
1: 400 με 500 το χρόνο μόνο στους δήμους Ποινιού και Ανδραβίδα Σχοινίου. Δηλαδή στον Κάμπο είναι περίπου 400 με 500, δηλαδή πάνω από ένα τη μέρα που καλούνται να αντιμετωπίζουν. Και τώρα το πρωί που κάναμε και ένα ζωντανό στις συνδέσεις, εκεί στη γειτονιά είδαμε τρία σκυλιά τα οποία ήταν σε μια κατάσταση, τα φροντίζουμε, τα προσέχουμε, τι να κάνουμε. Το ευχάριστο είναι ότι υιοθετήθηκε πήραν ένα αδέσποτο σκυλί η φιλοζωική οργάνωση, το ονόμασαν Ερτούλα από την ΕΡΤ. Είμαστε ανάδοχοι.
0: Θα
1: το στηρώσουν και αναζητούν και κάποιον να το αναλάβει.
0: Αυτά πάνω να σε ρωτήσω, γιατί και εδώ έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα. Ομαδοποιούνται σε αγέλες και κάνουν καταστροφές, δηλαδή σκοτώνουν οικόσιτα ή
1: όσο
0: απλά
1: παρόν,
0: περιφέρονται?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε ημιαστικές περιοχές, το βλέπουμε αυτό. Μέσα στην πόλη του Πύργου στο παρελθόν είχαμε μια τέτοια περίπτωση αγέλης. Τώρα έχει περιοριστεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι και από την νομοθεσία που έχει εφαρμοστεί από το 2021, Έχουν γίνει προσπάθειες από την πολιτεία αρκετές και εδώ οι Δήμοι κάνουν δουλειά. Τρέχουν,
0: έχουν κοινοκομεία εκεί κοντά. Ναι, τι λέω, αφού φέραν από
1: εδώ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα καταφύγια, γιατί δεν είναι εύκολη χωροθέτηση.
0: Αχα.
1: Υπάρχουν πάντα τοπικές αντιδράσεις επιμέρους. Μην το φτιάξει εδώ, φτιάξει το παραπέρα.
0: Ναι.
1: Μην το φτιάξει εδώ, βάλτε το παρακεί. Γίνεται δουλειά με στηρώσεις, με αποπαρασιτώσεις, γίνονται προσπάθειες με υιοθεσία από τους Δήμους. Έχουν πάρει αρκετά σκυλιά, αλλά.
0: Έχουν πάρει και καλή επιδότηση, έτσι.
1: Ακριβώς, έχουν πάρει χρήματα. Είναι και ζήτημα κοινωνίας, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς και δικαίοι.
0: Μα από εμάς ξεκινάει τους ίδιους που παίρνουμε το σκυλί και νομίζουμε ότι είναι λούτρινο και μετά δεν μπορούμε να δέχουμε και το μαλάμε έξω. Από εκεί ξεκινάει.
1: Να μεταφέρω άποψη ανθρώπου που ζει στην Αγγλία που μας λέει ότι ξέρεις εμείς την έννοια του αδεσπότου δεν την έχουμε εδώ, μου λένε. Ότι δεν επιτρέπουμε ως κοινωνία να υπάρχει αδέσποτο. Δεν το δέχεται η ίδια κοινωνία.
0: Να σου πω κάτι να πει στον Εγγλέζο γιατί μετά το περιστατικό εδώ με το παιδάκι δυστυχώς τότε που έχασε τη ζωή του που το κατακριούργησε το σκυλί. Όλη η Αγγλία και όλες οι υπόλοιπες χώρες, και είναι κάτι το οποίο το λέγαμε τότε γιατί προέκυψε και από το ρεπορτάζ, αγοράζουν από την Ελλάδα σκυλάκια. Είμαστε η χώρα η οποία έχει τόσα πολλά αδέσποτα, τα οποία έχουν φτιάξει διάφοροι έξυπνοι και πονηροί κανάλια και τα διοχετεύουν, τα πουλάνε στις χώρες αυτές. Ναι, προφανώς δεν έχει η Αγγλία αδέσποτα γιατί δεν μπορεί να αγοράσει.
1: Σωστά.
0: Είναι έτσι. Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Λοιπόν, εδώ στη Ζάγκυνθο καθημερινά έχουμε έτσι μικροσυλλήψεις για μικροποσότητες, όχι μικροσυλλήψεις, δεν είναι συλλήψεις, είναι μικρές μεγάλες. Συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών, για κανένα σουγιά, για κανένα, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, ναι, εντάξει, υποδήγηση χωρίς κράνος, όλο και κάτι τέτοιο. Στην Κεφαλονιά είχαμε μια επεισοδιακή, όχι μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων, ήταν στο ίδιο περιστατικό. Πρωινές ώρες της Κυριακής λοιπόν, 6 άτομα σε, που ήταν θαμώνες ενός κλαμπ, στο ενός καταστήματος στο Αργοστόλι, αρνήθηκαν έλεγχο από αστυνομικούς. Μάλιστα συνεπλάκησαν, έπεσε και ξύλο εκεί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι απήθεια, απειλή, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Λοιπόν, είναι εκεί διάφορα στελέχη από την Αθήνα, όπως και εδώ, και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και έκανα λοιπόν έναν έλεγχο σε κατάστημα, σε κέντρο διασκέδασης στο Αργοστόλι. 5 άτομα λοιπόν αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των αστυνομικών και να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, και ένας από αυτούς απείλησε και επιτέθηκε με τη χρήση σωματικής βίας στους αστυνομικούς. Μάλιστα τραυμάτισε και ελαφρά ένα μέλος της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας. Πέραν των 5 λοιπόν συνελήφθη ο εκπρόσωπος του καταστήματος, αυτοφοράκιας που λέμε, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων σε ανηλίκους. Και έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, βέβαια, τα τσακαλάκια.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Πέρασε και ο Κασελάκης, εντόπισε τα προβλήματα του νησιού, ότι αξίζει καλύτερες υποδομές, λέει Ζάκυνθος, και πραγματική ανάπτυξη, και έφυγε μετά. Και τι θέλεις να κάνει δηλαδή, αρμένικη βίζητα, ήρθε, τι, πόσο νομίζω θα κάνει τώρα, καλά, από εδώ και πέρα, θα αρχίσει αυτή η ιστορία. Εγώ θέλω να το επαναλάβω για να είμαι τελείως ξεκάθαρος, γιατί ακούω διάφορα, εντάξει, λοιπόν. Με βάση την νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάλυψης τη χάνουν και έχουν δικαίωμα όσοι είναι εκλεγμένοι ήδη, τα κόμματα δηλαδή, όχι τα πρόσωπα, τα κόμματα που έχουν εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο ή στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει. Ο Τσίπρας, αν και δεν έχει, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε ο ίδιος προφανώς και θα καλύπτεται από τα μέσα. Για τα στελέχη δεν ξέρω τι θα γίνει. Επειδή είναι λίγο περίεργη λοιπόν η κατάσταση εδώ, να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν τι έκαναν. Όπως έκανε ο Καμένος, ας πούμε, όταν έφυγαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία, μαζεύτηκαν 10 και συγκρότησαν κοινοβουλευτική ομάδα, τους ΑΝΕΛ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και έτσι πήραν και τα προνόμια ενός κόμματος μέσα στη Βουλή και τα προνόμια της προβολής από τα μέσα και τα δικαιώματα της προβολής από τα μέσα. Γιατί ήταν ήδη, είχαν εκπροσώπηση στη Βουλή. Λοιπόν, εδώ με αυτό το μπάχαλο που γίνεται, μιλάμε για μπάχαλο όμως, γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει, και καλά τώρα, τους μισούς τους έχει πάρει, όσους είναι ήδη εκλεγμένοι και πρέπει να ξεπληθούν δίνοντας την έδρα και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μετά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εκπροσωπούνται στα μέσα. Και αν πάρθει απόφαση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να εκπροσωπούνται, επειδή είναι υπό τη σκέπη, ας πούμε, ενός πρώην πρωθυπουργού, γιατί δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και με την κυρία Καριστιανού ή με τους κυνηγούς ή με τους ψαράδες ή με οποιοδήποτε κόμμα. Η Λατινοπούλου, ας πούμε, δικαιούται περισσότερο χρόνο από ότι δικαιούται, με βάση τον νόμο, το λέω, ξαναλέω, έτσι, από ότι δικαιούται πλέον ο Τσίπρας ή η Καριστιανού. Καλή, Καριστιανού δεν δικαιούται τίποτα. Ο Τσίπρας. Όχι ως πρόσωπο, ως πρόσωπο είναι άλλο. Εάν βγει η Λατινοπούλου ως πρόσωπο, επειδή έχει εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή, δικαιούται χρόνο. Το λέω γιατί αρχίζουν. Ήρθε ο Κασελάκης και δεν το καλύψατε και δεν πρόκειται να το καλύψουμε. Δεν προβλέπετε. Από περιέργεια να μου πεις από εδώ, πετάει, δεν έχω τέτοιες περιέργειες. Φτάνει. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν ακολουθεί ο Σάκης Νέκας με το Zoom στην επικαιρότητα, γιατί αδύεται για αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα είμαστε συνδεδεμένοι με ERT News Radio. Καλά να περάσει ο Σάκης, δεν τα λέμε και αυτά. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

Τζαβά και Winston Μακάνα. Εδώ είμαστε κι εμείς και καινούριο σίγγλ. Εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου κι αν βρίσκεστε. Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στα νησιά, έχετε ξεκινήσει διακοπές. Δεν έχετε ξεκινήσει, δεν έχει καμία σημασία. Όπου κι αν βρίσκεστε, να είστε πάντα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Πάμε για τις επόμενες. Μάλλον τι επόμενες δύο ώρες. Κάτσω καμιά ώρα ακόμα και από την ώρα της Ρουμπίν. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιτροπή της μουσικής. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έφυγε αυτό εδώ πέρα. Άμα θέλει ο Παλοφστέλλα να φύγει γρήγορα, φεύγει γρήγορα. Να μην βιάζεται. Από το καινούργιο του σίγγλ Black Lilies. Το πρώτο ακούσαμε στη Eurovision όταν το είχε κάνει ντουέτο και με τον Λίαν Ντουζ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παύλο Στέλλαρ. Παύλο Στέλλαρ ήταν μεταξύ των πρώτων που παρήγαγαν ηλεκτρονική μουσική και έφτιαξε το Electro Swing στην Ευρώπη. Θυμάμαι πριν από χρόνια του είχα μιλήσει και μιλάγαμε τότε για το Shine όταν το είχε παρουσιάσει στο BBC και είχε πει το BBC, τηλεόραση τότε, ότι ήταν ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Και εκεί, μπαμ, κάποια στιγμή σκάει και η Lady Gaga με τη Madonna και ρεμίξαρε τότε τα δύο κομμάτια, ένα της Lady Gaga και ένα της Madonna. Και λέω, πώς έγινε, πήγες και βρήκες εσύ τη Madonna? Όχι, λέει, δεν με βρήκε. Εμένα με βρήκανε, μου έστειλαν το κομμάτι, το έκανα ρεμίξ και στην Lady Gaga και στην Madonna. Αργότερα, βέβαια, ο Παύλο Στέλλαρ έχει συνεργαστεί με τη Lana Del Rey, με τον Brian Ferry, με πολύ κόσμο. Και φυσικά κυκλοφόρησε καινούριο σίγγλ, ο οποίος αρέσκεται μάλιστα να παίζει μόνο ηλέκτρο, έτσι. Αλλά έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο με το Electro Swing, την Down Tempo και την Jazz House. Ciao, ciao.

Τσάου τσάου, down down. Και φίλες και φίλοι, σε μια εποχή που οι οθόνες έχουν αντικαταστήσει τα παραδοσιακά παιχνίδια, υπάρχει πάντα μια παρέα από κούκλες που συνεχίζει να είναι αγαπητή τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Μιλάμε για την παρέα του Toy Story.

Και αυτό είναι το τραγούδι από το Toy Story 5 από την Taylor Swift. Ξέρετε γιατί μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί μου θυμίζει, είπαμε, την Taylor Swift στα νέα της, στα μικράτα της. Εκεί που ξεκίνησε 18, 19, 20 χρονών από τα πρώτα δύο άλμπουμ που ήταν αμυγός country η Taylor Swift. Όχι μας χαλάει τώρα αν η Taylor Swift έχει γίνει το νούμερο ένα pop icon, pop idol και case study στα πανεπιστήμια και billionaire και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί, κουμπώνει απόλυτα πάνω στην ταινία. Το Toy Story λοιπόν παίζεται παγκοσμίως κινηματογράφος την προηγούμενη Πέμπτη και επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περίμεναν, ότι ήταν το καλύτερο άνοιγμα στο παγκόσμιο box office αυτή η ταινία της Disney και της Pixar, που συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ το πρώτο Σαββατοκύριακο, ξεπέρασε το ρεκόρ της προηγούμενης ταινίας, το οποίο είχε συγκεντρώσει περίπου 150-160 εκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο. Το στοίχημα βέβαια είναι αν το Toy Story 5, εγώ το πιστεύω, θα ξεπεράσει το 1,1 δις δολάρια που ήταν η ταινία αυτή τη στιγμή, και πολύ περισσότερο οι ταινίες γενικά του Toy Story, που είναι από τα πιο αγαπημένα franchise της Disney και της Pixar, που έχουν φέρει γύρω στο 1,5 δις στο box office μέσα σε 3 δεκαετίες, με έσοδα από video games, από παιχνίδια με το λογότυπο, από βιβλία, από ρούχα, από τα πάντα. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. BT Express. Το θυμάστε?

BT Express. Νομίζω είναι το απόλυτο funk τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1974. Μαζί με το Express, Do It Till You're Satisfied. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Queen παρέα με τον David Bowie. Βρισκόταν ένα στο ένα στούντιο, βρισκόντουσαν οι άλλοι στο άλλο στούντιο. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, μουσικές φράσεις και βγήκε αυτό. Under pressure. Στα δικαιώματα είναι όλοι Queen αλλά και ο David Bowie.

Under Pressure. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το live με την Black Star Tribute Band την Τετάρτη. Την Τετάρτη ακριβώς 8 με 9, Studio Vita της ΕΡΤ. Η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο. Οπότε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 δεν θα με ακούσετε. Καλύτερα θα ακούσετε τον Γιώργο Μπίλιο, τη Λουίζ, τον Καλίστρατο Δρακόπουλο, τον Τζορτζ Γκαουντί που έχει κάνει και τις συνθέσεις, τον Σάμα Λιέρη, τον Θοδωρή Καπετανάκο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, για να υπογράψουν και να διασκευάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το κυκνοάσμα του μεγάλου David Bowie. 10 χρόνια λοιπόν από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και 25 χρόνια στην επέτειο των γενεθλίων του Κόσμος. Ένα ραδιόφωνο που ξέρει πρώτα απ' όλα να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. 8 με 9 λοιπόν στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Ένα αφιέρωμα που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Ο Γιώργος εξάλλου ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάει τον David Bowie. Αν του λέγαμε να παρουσιάσει και χθες τον David Byrne, το ίδιο θα έκανε. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ ζωντανά στον κόσμο. Τετάρτη 8 με 9. Black Star Tribute Band. 10 χρόνια από το θάνατο του Bowie, 10 χρόνια από τον Black Star. Born in the Term, μέχρι τις 8.30. Τι με έχει πιάσει σήμερα, θέλω να παίξω παραπάνω. Μέχρι τις 9.30. Χαίρετε και ο Μπαμπής Δούκαλος. Είναι Δευτέρα, όλα επιτρέπονται.

0: Κόσμος 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
0: Radio.gr.
2: Anyway, I want to give it up for the brother. Give it up for the brother.

Εδώ είμαστε κι εμείς με τους The Pistols, επιστρέψαμε. Running from your thoughts. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Ο Παπής Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μου λέτε ο Παπής έχει κέφια. Πάντα ο Παπής έχει κέφια, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε. Γι' αυτό και βγάζουμε και τέτοια εκπομπή. Και όλοι έχουν κέφια, γιατί είναι και αρχή της εβδομάδος. Έχει και ζέστη, έχει μεγαλώσει και η μέρα. Γιατί να μην έχουμε κέφια? Εξάλλου, ωραία πράγματα γίνονται, ωραία πράγματα λέμε μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Και πολύ περισσότερο είναι και έτσι μπαίνουμε πια βαθιά μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε όλοι και μια καλύτερη διάθεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μιας και λέμε για διαγωνισμούς, για πράγματα μέσα από τα social media, έχουμε ένα live του Τζερόν Καλούτα στο A-Culture την Παρασκευή 26 Ιουνίου και έχουμε διαγωνισμό μέχρι την 5η 25 του μήνα το πρωί. Έχουμε προσκλήσει μόνο στο Instagram και έχουμε προσκλήσει, φίλες και φίλοι, για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Λύει ο διαγωνισμός την άλλη Δευτέρα 29 του μήνα το μεσημέρι, μόνο στο Instagram, και έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live των Polish Assemble και guest των Haig Gazian την 3η 23 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου. Α, όχι, ο διαγωνισμός αυτός τελείωσε τώρα το απόγευμα, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε Beth Hart και έχουμε και live Τζερόν Καλούτα. Λοιπόν, οπότε μπαίνετε μες στο Instagram, κάνετε ένα σχόλιο κάτω από τα reel που τρέχουν και αυτόματα, εάν νικήσετε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Έρχεται λοιπόν η Beth Hart στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό 1η Ιουλίου.

Περιμένουμε την Beth Hart. Και θα είναι και ωραίο live αυτό. Θα είναι ωραίο live. Πιστεύω ότι ο Λυκαβιτός ταιριάζει. Και όλο αυτό το concept του να κάνει ένα unplugged set στο Λυκαβιτό, εντελώς διαδραστικό μπροστά στον κόσμο. Σας το έχω ξαναπεί εξάλλου ότι για μένα προσωπικά, που την ξέρω πολύ καλά την Beth Hart και το ξέρετε αυτό, παίζει καλύτερα για μένα η Beth Hart όταν παίζει unplugged από ότι όταν έχει full band. Και αυτό να το αποδείξει περίτρανα για πρώτη φορά κάνοντας αυτό το live acoustic set. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισε από όλη την τουρνέ στην Αμερική και στην Ευρώπη να επιλέξει τη χώρα μας και να κάνει αυτό το set. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου, θα ερμηνεύσει με κιθάρα και με τον κλασικό κιθαρίστα που είναι τόσα χρόνια ούτως ή άλλως μαζί της στο συγκρότημα, θα ακολουθήσει και θα παίξει και τα υπόλοιπα όργανα, θα παίξει ο Τζον Νίκολς, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας, ο επί έτη σειρά ετών κιθαρίστας και συνεργάτης της πάνω στη σκηνή, παίξει πιάνο, μπάσο, κιθάρες, θα είναι ένα πράγμα πολύ ιδιαίτερο. Θα το δούμε λοιπόν 1η Ιουλίου εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Πού? Στο Λυκαβιτό. Αυτός είναι ο Στρωμαέ. Παρέα με τους Coldplay.

Like a Fool. Αυτός είναι ο Robin Gibb. Πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Robin Gibb όταν αποφάσισε να κάνει λίγο πολύ οι Gibb Brothers, όχι πια ως BGs, να κάνουν και λίγο προσωπική καριέρα. Αυτό εξάλλου το κάνουν πάντα όλα τα σχήματα. Δηλαδή βλέπουμε και σήμερα, ακόμα και τώρα, είχε ένα διαφορετικό, αν θέλετε, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να έχει ο Keith Richards, διαφορετική μπορεί να έχουν οι Stones. Είπαμε ήδη στο εμπαρόδο, μιας και λέμε για τους Stones, βγήκε και έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Mick Jagger, είπε του χρόνου να είμαστε καλά, όχι το 26 γιατί δεν θα κάνουμε live, το 27 θα βγούμε να κάνουμε και την, το World Tour. Εξάλλου το είπαμε αυτό, κάθε φορά που βγαίνουν οι Stones και γενικά τα μεγάλα συγκροτήματα και κάνουν καινούριους δίσκους, αποφασίζουν και κάνουν και World Tour. Όπως και πολύ ωραία συνέντευξη έδωσε, να πούμε λεπτομέρειες περισσότερες αύριο για αυτήν, ο Paul McCartney για το νέο του άλμπουμ, μίλησε στο New Musical Express σε ένα 20 λεπτό, το ανέβασε και σαν βίντεο μάλιστα, στα στούντιο της Apple, και τι ωραίο που ήταν, και έλεγε και για το στούντιο της Apple, από που ήταν η κλασική πόρτα, από που έμπαινε για πρώτη φορά, που ηχογραφούσανε, που έγιναν οι πρώτες ηχογραφήσεις. Θυμόταν και ο ίδιος όταν έκανε φωνητικά ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιπτώσεις που λένε ότι τσακώθηκε με το Ρίγκο και το ένα και το άλλο. Όταν τώρα είσαι όχι η σούπερ μπάντα, το απόλυτο boy band group που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, δεν θάβεις το τσεκούρι του πολέμου και τελείωσε η υπόθεση. Είναι δυνατόν τώρα ο Μακάρτνεϊ να τάχει με το Ρίγκο Στάρ? Γιατί διαβάζω κάτι χαζομάρες ώρες που γράφουν ακόμα και στο εξωτερικό κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνται οι δήμονες στη μουσική, το τι έγινε με τον έναν και με τον άλλον, με τον Edge και με τον Bono, τι έγινε με τον Mick Jagger και τι έγινε με τον Richards και τι έγινε με τον Ringo και με τον Paul. Μα είναι δυνατόν, όταν οι μπάντες είναι σαν τις οικογένειες, όταν μπαίνεις μέσα στη διαδικασία τώρα και είσαι 30, 40, 50 χρόνια, είναι φυσικό και να τσακωθείς και να αλλάξεις απόψεις και να υπάρχουν και διαστάσεις. Από την άλλη όμως, όταν είσαι τόσο μεγάλα, όταν είναι τόσο μεγάλα αυτά τα ονόματα και η μουσική, κάποια στιγμή βγάζεις πέρα όλους τους εγωισμούς και τα αφήνεις στην άκρη. Πάμε να συναντήσουμε τον Robin Williams. 10 λεπτά πριν από τις 10, πάντα εδώ στον κόσμο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρόμπιν Γουίλιαμς. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, για το τελευταίο τραγούδι, για το τελευταίο τραγούδι, και ευχαριστήσω πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Διαβάζω ένα μήνυμα την τελευταία ώρα. Απλά ήθελα λίγο να το επιβεβαιώσω. Έφυγε, φίλες και φίλοι, ο Κλάιβ Ντέιβις. Κλάιβ Ντέιβις έφυγε ετών 94. Ήτανε ο μεγαλύτερος παραγωγός και φυσικά ήτανε ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, industry executive και record producer αυτή τη στιγμή εν ζωή. Ετών 94 ήταν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arista Records, ήταν ο άνθρωπος που πίσω από την Diana Ross, πίσω από την Aretha Franklin, πίσω από την δισκογραφική Columbia. Και διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο έχει αναρτήσει επίσημα η οικογένειά του και λέει ότι για τον κόσμο ο πατέρας μας ήταν ο εμβληματικός μουσικός θρύλος, του οποίου το όραμα, τα ένστικτα και η αδιάκοπη επιβίωση της αριστείας διαμόρφωσαν το soundtrack αμέτρητων ζωών. Αναφέρει μια δήλωση μέσα στο Facebook και στο Instagram, και ο ίδιος ανακάλυψε, καθοδήγησε και υποστήριξε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, αφήνοντας έναν εξίτηλο σημάδι στον πολιτισμό που θα διαρκέσει για γενιές. Για την οικογένειά του, ο Κλάιβ Ντέιβις ήταν ο μπαμπάς, ήταν ο παππούς, ήταν η σταθερή παρουσία στο κέντρο της ζωής, η πηγή σοφίας, δύναμης, ενθάρρυνσης και φυσικά άνευ όρων αγάπης. Το λέμε αυτό, θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον Κλάιβ Ντέιβις αύριο. Από πού να πιάσουμε τη μουσική του και πού να τελειώσουμε για αυτόν τον τόσο μεγάλο, πραγματικά δισκογραφικό διευθυντή A&R, με βραβεία, με Grammy, με member of στο Rock and Roll Hall of Fame, ως ερμηνευτής και ως πρόεδρος βέβαια της Columbia. Ήταν ο άνθρωπος που υποστήριξε τον Dylan, ήταν ο άνθρωπος που υποστήριξε το Springsteen, όλο αυτό το κομμάτι της Columbia μετά το 71-72, που ήταν μια δύσκολη περίοδος στην Αμερική. Έτσι, για να κλείσουμε κάτι, για να τον θυμηθούμε, ακούστε εδώ τον Dwayne Allman παρέα με την Aretha Franklin. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Για αυτόν τον άνθρωπο που γεννήθηκε το 1932 στο Brooklyn και έφυγε πριν από δύο ώρες στο Manhattan στη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Εγώ δεν ξέρω γιατί στο μυαλό μου έχω πάντα έτσι τη Σίντι Λόπερ ότι είναι κοριτσάκι. Η Σίντι Λόπερ δεν είναι κοριτσάκι, αλλά δεν είναι πάντα κοριτσάκι στο μυαλό μας. Γιατί κλείνει σήμερα τα 73. Εδώ με Αλέν Τουσέν και BB King. Early in the morning, early in the night. Μπάμπης Δούκαρης εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ορίσατε.
1: How and where you doing? I don't know.

Και τα 77 κλείνει σήμερα ο Junior Marvin, Junior Marvin Hanson, Ζαμαϊκανός κιθαρίστας. Εννοείται στην παρέα του Bob Marley and the Wailers. Ξεκίνησε δουλεύοντας με T-Bone Walker. Είχε γραφτεί τότε το άλλο του όνομα, Junior Hanson. Γεννημένος στο Kingston της Τζαμάικα, μετακόμισε στο Λονδίνο.

το 1973 ηχογραφεί δύο άλμπουμ με την μπάντα Hanson, με το πρώτο, το άλλο του επώνυμου. Χρησιμοποιούσε μια συγκεκριμένη κιθάρα, Fastbox. Ένας ήχος πολύ προσωπικός, πολύ συγκεκριμένος, που τράβηξε την προσοχή του Bob Marley. Γνωρίστηκαν το 1977.

Έγινε μέλος βεβαίως της μπάντας του Bob Marley και τους Wailers μέχρι το θάνατο του Marley το 81. Ένας καταπληκτικός David Byrne χτες. Και τώρα που μιλάμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι στο ξέφωτο. 10 χρόνια release festival. Α, και η Μισκούμπρια και η Μισκούμπρια τα σπάσανε το Σάββατο. Έγινε χαμός.

Hill Sessions Festival, live των Polish Ensemble και guest Haik Vatzirian. Μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr/more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος

The Boys of Dungeon Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney, Days We Left Behind, και ήδη έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια του. Love Stories, The Sincere's, η παρέα δίπλα στον Joseph Quinones, εκεί στο Los Angeles. Did You Know? Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το ταλέντο. Να βρίσκουν και να αναγνωρίζουν αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο next hit και θα μείνει κιόλας. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για αυτό το ταλέντο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που διαμόρφωσε το soundtrack της ζωής μας από αμέτρητων ζώων. Ο αυστραλικός Clive Davis έφυγε από τη ζωή στα 94, ο οποίος τελείωσε νομική σχολή στο Harvard. Η είσοδος στη δισκογραφία έγινε μέσω της νομικής υπηρεσίας της Columbia Records, αλλά ως πρόεδρος στη δεκαετία του 60 υπέγραψαν μαζί του καλλιτέχνες όπως Janis Joplin, Santana, Chicago, Neil Diamond, Bruce Springsteen, ακόμα και Pink Floyd. Βρέθηκαν ανάμεσα στα ονόματα που συνδέθηκαν με τη δική του εποχή. Φεύγει από την Columbia, κάνει οικονομικό σκάνδαλο, επιστρέφει και το 1974 ιδρύει την Arista Records. Και η μεγάλη του ανακάλυψη τότε, η Whitney Houston. Αργότερα δημιούργησε την J Records, εκεί εκτόξευσε την Alicia Keys.

Και σίγουρα αυτό που αφήνει σαν κληρονομιά είναι ότι το ίδιο συνδέεται με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και δίσκους των τελευταίων 60 χρόνων και ένα αποτύπωμα το οποίο σίγουρα θα μείνει ζωντανό για πολλές

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η τεράστια επιτυχία της Cyndi Lauper, Time After Time, 1983. Ήταν το πρώτο της άλμπουμ, See So Unusual. Τη θυμάμαστε βεβαίως όλοι με τα άπειρα χρώματα μαλλιών, τα κεντρικά ρούχα. Αλλά φωνάρα τώρα η Cyndi Lauper, η φωνή της εξαιρετική. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου. Και οι Γκορίλας έρχονται 25 Ιουνίου. Έρχονται στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ριλίς. Εδώ με Φατουμάτα Διαβαρά. Ντεζολέ. Καλή ακρόαση.

Bad Bunny γράφει ιστορία. Ο πρώτος λατοαμερικανός καλλιτέχνης μέσοδα άνω του 1 δις δολαρίων, χωρίς καμία εμφάνιση στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνει παγκόσμια βεροδία ο Bad Bunny, debut rare μας φώτος πέρυσι, και το πρόγραμμά του δεν περιλάμβανε καμία συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα θέμα το οποίο έγινε συζήτηση γύρω από αυτό. Δεν είναι η πρώτη περιοδία διεθνού superstar του οποίος αποφεύγει τις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι μεγαλύτερη. Ξεκίνησε στο Σάντο Ντομίνγκο. Έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί 26 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

υπάρχει μια elite κατηγορία καλλιτεχνών, γύρω στους 25, οι οποίοι όταν κάνουν περιοδίες παγκοσμίως ξεπερνούν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου σε πωλήσεις εισιτηρίων για τις συναυλίες. Και ο Μπαγκμπάλι μπήκε σε αυτή την παρέα. Αναμενόμενο.

ένα τραγούδι του 1970, το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο καλοκαιρινό. Mango Jerry in the summertime. In the summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Εθες, εθες. Κάπως κουλιάσαμε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, και από τον Μάγκο Τζέρι στην Γκάμπι Χάρτμαν, ένα κορίτσι το οποίο με το δεύτερο της άλμπουμ La Femme aux yeux de sel έκανε μεγάλη αίσθηση. La Guinée et ses routes cuivrées espère le souvenir de ses couturiers. Με αυτή την τόσο γλυκιαφωλή Γκάμπι Χάρτμαν, περιμένουμε μόνο ωραία πράγματα από την Γκάμπι Χάρτμαν.

0: Plus 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star. Ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στο

Από το άλμπουμ Handmade, η αγαπημένη Χίντι Ζάχαρα, Beautiful Tango. Εδώ η τελευταία δουλειά του Ασκά. Το άλμπουμ έχει τίτλο Le Quai Rouvant. Ρεύλε Κολόμπερ.

δεύτερο στούντιο άλμπουμ τη Cyndi Lauper 1986, True Colors Portrait Records. Γιατί μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου άλμπουμ που είχε γίνει 4 φορές πλατινένιος, κυκλοφόρησε αυτό το καταπληκτικό True Colors Change of Heart, What's Going On μέσα στο άλμπουμ. Ο πούλησε 7 εκατομμύρια δίσκους τότε. Επλέον τα μέτρα και τα σταθμά είναι άλλα. Είναι τα streaming. UB40 στην παρέα τους, Chrissy Hyde. I got you, baby.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν οι Ρουμπίνες στα κουράκια. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με ένα καταπληκτικό Roots Train. Number one. Από το άλμπουμ Police and Thieves. Junior Marvin, Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντισε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ναι, θα βγάλουν και το καινούργιο τους άλμπουμ που θα το πούνε Offering. Περί προσφοράς ο λόγος. Μεγάλη ιστορία η προσφορά στην εποχή της ιδιώτευσης. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς να σας καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε μια καλή εβδομάδα. Μπήκε και το καλοκαίρι νόμιμα και ηθικά και έτσι φτάσαμε μέχρι ακριβώς εδώ, στον κόσμο μας πάντα και στον οίκο μας. Αντέ.

Ερτέκο ανοιχτό, www.cosmosradio.gr. Εκεί και φύγαμε. Για πού? Για το Τζαγουόμπλι που συμμετέχει μαζί με την Γιάζ Αχμέτ αλλά και τη Λάουρα Γκρούβς. Losing you everything είναι το κομμάτι.

στη New Electric Blues πλευρά της ζωής κρύβεται και αυτός εδώ που λέει την ιστορία του με την κιθάρα του. Ένας μόνος του, Adam Holt, ονομάζεται και γράφει το τέλος, The End.

να γυρίζουμε πίσω σε αυτά που μας κρατάνε πριν το τέλος και μας κρατάνε στη ζωή. Call the doctor. Ο JJ Cale στα ωραιότερά του.

καλοκαίρι εννοείται ότι θα δούμε μπόλικες συναυλίες. Μερικοί τυχεροί θα βρουν ένα καλό παρατηρητήριο να τις δούνε από εκεί. Observatory Crest από τον Captain.

τόσο μοναδικός ο τύπος, ο Στάρμαν, που πλέον έχει πάει εκεί ψηλά και μας φροντίζει όλους, ηχογράφησε αυτό το κομμάτι διαφορετικά με τους Black Market σε αυτό το άλμπουμ που έβγαλε, το Αναπάντα.

0: suis pas bancard, il me trouvera un de ces jours. Il me tuera.
1: Oui. Ο Bones Town μαζί με τον Demon Hitcher έρχονται ως Gold Digger και οι δύο μαζί, όπως και το κομμάτι τους.

Τι να πούμε και για τους Nova Nova, η δική τους εκδοχή σε αυτό το γνωστό και μη εξαιρεταίο Love Will Tear Us Apart. Τι όχι.

Σεμπαστιάν Τελιέ. Κάπου τον πήρε το μάτι μου πως έρχεται. Η Billie Holiday βρίσκεται στο πλευρό του και μαζί φτιάξαν πριν από πολλά χρόνια αυτό το La Tournelle, το οποίο η Λούλου Ρουζ πείραξε.

Νικολάς Νοβιέλο είναι εδώ μαζί με τα λεφτά του. Μάνι, ο Junior Acuity Azem προκύπτει μετά. Έρχεται στην παρέα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Εδώ οι At Jazz μας δίνουν ένα Love Soul Remix του Ογέλο. Με αυτό και ξεκινάμε τη διαδρομή μας στον κόσμο της μουσικής.

καταγωγή του από το Πουέρτο Ρίκο και όμως μεγάλωσε και έζησε στη Νέα Υόρκη. Μεγάλο το ταξίδι του, ακόμη μεγαλύτερο το μουσικό του περιεχόμενο. Εδώ ο Ρέι Παρέτο έρχεται με το acid κομμάτι του.

φτάσουμε στην Αγγόλα και τα soundtrack που τρέχουν από εκεί. Η Analog Africa μας φέρνει στο νούμερο 9 αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος έρχεται με το όνομα Έμελ Λέλου. Ένα Κιμμανουέλ, ο Σπίριτο Σάντο, είναι που σκάει μύτη από την 70η.

Το σήμερα οι Bongo Hop κάνουν το δικό τους μουσικό παιχνίδι κάπου στη Μασσαλία. Φέρνουν μουσικές από παντού και εδώ το Deconnect είναι μια καλή λύση. Ο Κέφι Ελασίν είναι που βάζει το κάτι της του μαζί τους.

Η Τζάβα που κρύβονται στο Παρίσι και ο Winston McAnuff που ταξιδεύει παντού. Έχουν μόλις κυκλοφορήσει το καινούργιο τους άλμπουμ, μια συνεργασία από όπου και αντλούμε αυτό το αμπού ντουμπού.

20 αντοχής ανοιχτός στον κόσμο σας, στο 93 και 6. Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα κομμάτια και ο Τικ Λακ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με την μάχη.

Και εγώ θυμάμαι να παίζεις την κιθάρα σου σε ένα project. Ήμουνα μια και γέρασα. Knocking on Heaven's Door είναι το κομμάτι που θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε. Ο Wyclef Jean και η Τιτανοτεράστια παρέα.

Σας αφήνω εδώ, στα καλύτερα δηλαδή, με πολλές ευχές για τα καλύτερα. Εύχομαι καλό ξημέρωμα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας, στο 93 και 6. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.